0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
3: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
2: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
4: Τι έπαθε?
2: Γι' αυτό σα δέχτηκα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μία βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
4: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
4: Εντάξει, όχι. Γιατί
2: τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
3: Πάμε.
2: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
4: Πάμε, ξεσηκωσέ.
2: Τώρα καιρό την καρδιά μου.
4: Καλύτερα να κλαμπε. Γεια σου, γεια σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Τελούλου.
1: Κουκου. Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τη στιγμή που τον προσπερνάω, ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, και πια νομίζεις, κυρία μου, ότι είσαι εγώ. Είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου.
2: Καλά σου έκανε. Καταρχάς δεν ρώτησε τον κύριο.
1: Μου έδωσε την άδεια.
2: Ποιο σου την
1: έδωσε.
2: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι τη ταμεία. Εγώ είμαι.
1: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριο, εσύ νέα κοπέλα, είσαι έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, περιμένει.
2: Καλά σου είπε. Εγώ θα σε έλεγα τι πίνει το γάλα αμυγδάλου, μα κοροϊδεύει. Ποιο κοροϊδεύει, θα έλεγα Μαρή με το γάλα αμυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθε τα σουβλάκια απέναντι στο κάβουρα. Εμένα βρήκε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Newsy 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε. Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Bob.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδά. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
3: Όχι, καλέ.
2: Ναι. Αυτά τα τραγούδια όταν τα ακούγα, εμεί ποτέ.
3: Πότε τα ακούγε εσύ, Βαδάκη.
2: Σπόνε τα ακούγα.
3: Το 19 βγήκε, ρε.
2: Όχι αυτό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: ακούω.
1: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
0: Εσύ τι έχεις?
1: Πείραξες τα πράγματα και.
0: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλους ήρθε η ώρα και στιγμή. Το μικρόφωνο. Με ακούς το.
1: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
0: Ρε μπας και είναι το άλλο.
1: Ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι.
0: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ήρθε ή ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
1: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
0: Τι λες?
1: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
0: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικό.
1: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι πε, θέλει να
0: μην ακούγεσαι καθόλου.
2: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892. Πολύ πρόστο.
1: Yeah.

0: Άννα ράζει την ξαπλώστρα. Θέλω κι εγώ.
1: Music
2: 8-9-2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, σκατά.
4: Σκατατζής, λέει.
3: Συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τελούλου.
1: Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
2: Μάλιστα.
1: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μια ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
2: Έχεις μια θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
1: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο να μου το κατεβάσει.
2: Ναι.
1: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουν.
2: Καλά, περίμενε, εσύ πυρασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου.
1: Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω εγώ. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
2: Ευχαριστούμε που
1: για σας και εσάς σκέφτομαι.
2: Το δίκιο του εργάτη.
1: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Σέξου το.
3: Το
2: Σέξου. Του Σέξου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
3: Το βούνο, το. Βούνο, τι, τι το.
2: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
3: Το Άλσο.
2: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο το.
3: Βουνό,
2: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
2: Να σας πω τώρα κάτι.
1: Να το. Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
2: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
1: Μυρίζεις το βρακί σου.
2: Και τις κάλτσες μου και...
1: Δεν θέλω να ξέρω τι κάνεις με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζεις τα δικά σου.
2: Τακαίω. Ρε παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο, ωραία.
1: Ναι.
2: Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
1: Είναι μια χαρά. Υπάρχει περίπτωση με το γυμναστήριο.
2: Έλα τώρα που γίνατε όλοι εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική
1: όχι,
2: να το μυρίζεις.
1: Όχι, δεν θέλω.
2: Όχι,
1: θέλω,
2: για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
1: Ο κόλλος του Ευθύμη κάλπα κλάνει και μυρίζει λεβάντα. Δεν όμως, ότι εκεί καταλήγουμε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια, 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Shine Brown Eyes. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: the beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνει γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξία.

0: Music 892.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει: πάρε το Starbucks σου και έλα. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @new.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε.
11: Να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα.

0: Κάθε μέρα.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
6: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Previously, στα κουνάβια.
11: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
12: Και πώς θα πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν είμαι στροφοκάμιλος είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
13: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
12: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
13: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
12: Είδες που το βλέπεις το κοιτάω από πάνω.
13: Ρε εσύ μεγάλωσε.
12: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
13: Από κάτω άλλη φορά.
12: Πέφτει.
13: Όπα.
12: Έλα ρε. Έλα ρε.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Κουναβίζιον.
1: Λοιπόν, πάμε!
2: Για κάτσε, παίρνω μάχη.
3: Περίμενε, Λάμπρο.
1: Ναι.
3: Έλεγε, ναι. Λάμπρος.
1: Παρακαλώ.
3: Λάμπρο.
1: Λάμπρο. Λάμπρο. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Τι έγινε τώρα,
3: πεσμένος τώρα.
1: Πεσμένος εσύ, Λάμπρο, τι έγινε.
4: Καθόλου, γιατί να είμαι πεσμένος.
1: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ, γιατί...
4: Υπάρχει φοβερή διάθεση να τραγουδήσουμε το...
1: Τι.
2: Ποιο.
4: Το Hang Out Madonna.
1: Α, Λάμπρο, μας θυμάς, να ξέρεις, μας θυμάς, αγόρι μου. Πάμε, ρίχτω.
4: Every little thing that you say or do, I hang up, I have a love on you, time goes by.
1: Επόμενος.
2: Ευθύμης.
1: Ευθύμη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευθύμη μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις, φίλε μου?
5: Δεν ξέρω.
1: Α, ωραία, τα λέμε αύριο, γεια. Επόμενο.
2: Ωραίο όπλο.
1: Αυτό Ιωάννα. Είναι όπλο, μάλιστα. Αυτό είναι πυροβολισμό. Λευτέρη μου, ξύπνησε ο Λευτέρη. Τώρα τι.
2: Ένα
1: λεπτό. Δέκα. Καλημέρα, Λευτέρη.
3: Ναι. Ιωάννα.
1: Ιωάννα μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομάδα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Είμαι καλά, εσύ?
1: Ωραία, ωραία. Τι θα μας τραγουδήσεις, φιλενάδα?
6: Εγώ θα σας πω.
1: Ναι, ναι, μην τρέπεσαι, μην τρέπεσαι, πες το.
6: Δεν τρέπομαι.
1: Ναι, κακό.
6: Χωρίς λόγο, δεν με βλέπει κανένας εδώ, έτσι.
1: Ναι, ναι, βρε,
2: όχι,
1: τώρα.
2: Όχι, παιδιά,
1: γι' αυτό είμαστε τώρα. Διόχω, ξεφτυλιστείτε ελεύθερα, δεν σας ξέρει κανένας.
6: Ναι, λοιπόν, θα πω το, ναι. Από τους αγαπημένους σου, τους BTS.
1: Ναι.
6: Που τους λατρεύεις.
2: Ναι.
6: Το Swim.
1: Το Swin, BTS. Δεν είμαι εμάς έχουν ξανατραγουδήσει ποτέ BTS. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Καν καλύτερο δεν μπορούσα να πεις από BTS.
1: Ας τη γυναίκα, ρε, εσύ.
6: Έχει, έχουν πολλά.
1: Τραγούδα, παιδί μου, τι θες τώρα. Μην τον ακούς. Πάμε, τραγούδα, τι θες. Πάμε. 3, 2, 1, δώσ' το.
6: Swim, swim. Waterfalling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you.
1: Περνάει κάτι να νουπεί. Ναι, συνέχισε. Ας μην γυνάζεις
2: εσύ.
1: Απλά λίγο το swim, swim, κάντο λίγο πιο κοφτό γιατί περνάει σαν να περνάει σκτήμπα
6: είναι. Είναι τώρα κόρνα, κόρνα.
1: Για δώσ' το, για δώσ' το swim.
6: Let it all begin, swim, swim. I just wanna die, I just wanna die.
1: Swim.
6: Φωνάρα. Έχασα τα μικρόφωνα.
1: Να σου πω κάτι, ήσουν πάρα πολύ καλή. Εγώ θα σου δώσω δώρο.
2: Αλήθεια.
1: Θα σου δώσω δώρο για το swing. Κάτω μου λίγο, θέλω να μου το κάνεις 5-6 φορές. Περίμενε, κλείσε τη μουσική. Πάμε λίγο. 5-6 φορές μόνο swing.
6: Swim, swim.
1: Όχι, όχι, μόνο swim.
6: Μόνο swim. Swim, swim.
1: Μην γελάς, μην κάνε μόνο σκέτο swing.
6: Συγγνώμη, χαλάω το. Swim, swim.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Καλημέρα, λέει ο κόσμος.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Πες μου, είμαι σίγουρος ότι είσαι μένα σατέν κιμονό, κάλτσες και από μέσα γυμνός.
7: Θα σου πω λοιπόν την αλήθεια. Δεν φοράω κιμονό.
2: Τι φοράς?
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις, θα πω εγώ. Τι
7: φοράς? Μόνο κάλτσες, γιατί κρυώνουν τα πόδια μου.
1: Πολύ ωραία. Θες να μας τραγουδήσεις κάτι ή θες να μας πεις κάτι πριν.
2: Ρε Φανή, τι λέει, έχει 40 βαθμούς έξω, γιατί φοράς κάλτσα?
1: Δεν ξέρω.
7: Γιατί 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, η κάλτσα θα κρατήσει το δέρμα.
1: Μάλιστα. Είσαι κάπου το που θες να τραγουδήσεις τώρα, το έχουμε το να τραγουδήσουμε τώρα, αδερφέ, ή θες να πούμε κάτι άλλο?
7: Θα σου πω. Εγώ πήρα μόνο και μόνο να πω ότι δεν θέλω να λες το μαράκι σφυροκέφαλο. Γιατί να τη λες έτσι? Μια χαρά κοπέλα είναι. Βλέπεις εκεί τη χαμογελάρα της. Μαράκι.
3: Ναι, ναι, Γιώργο.
1: Χαμογέλασε ο Φιλιππίδης δίπλα μου. Ναι, λέγε.
3: Με λέει και Φιλιππίδη, έτσι.
7: Να χαμογελάς, γιατί αύριο μπορεί να σου πέσει το μπροστά δόντι. Για να τα πεις. Έξα τα δόντια. Έξα τα δόντια. Το αντιμαλά μου.
3: Και το ξεκίνησες τόσο καλά. Δηλαδή το πήγες τόσο καλά. Γιατί μου το
7: να αγκαλιάζουμε τα δέντρα. Η μία αγκαλιάζει το δέντρο της, η άλλη τη γάτα, η άλλη το σκυλί της. Και μέσα στο κομωδίνο της κρύβει το δονητή της. Αυτό που... Αφιερωμένο. Σχέση 2026.
3: Εντάξει.
7: Μαράκι.
2: Εξαιρετικό.
3: Τώρα τι να σου πω, ευχαριστώ για όλα αυτά που είπες. Δεν τα λέω.
1: Πώς περάσαμε από τη Μαρία.
3: Από το σφυροκέφαλο χωρίς δόντι.
2: Δεν σε είπε χειρογέφαλο. Είπε κακό, είπε σε εσένα.
3: Λέω από το σφυροκέφαλο που με λέει ο Φάνης, μου είπε χωρίς δόντι. Εσύ. Το χάλασε στο τέλος.
1: Πάμε παρακαλώ.
3: Και χάρηκα.
2: Από πού ήρθε τώρα αυτό το χωρίς δόντι.
1: Τι κομίτη τώρα. Εντάξει τώρα, παιδιά, να σου πω κάτι.
3: Να χαμογελάς λίγο και θα σου πει το δόντι.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Τι λέω, τι τρέλα υπάρχει.
3: Άκυρο, άκυρο.
1: Τι τρέλα υπάρχει.
2: Τι άκυρο, άκυρο. Είσαι φοβάσαι, μη σου πει το δόντι.
3: Ξέρω εγώ καμιά φορά.
1: Παρακαλώ.
3: Ιωάννη.
1: Καλημέρα, Ιωάννη. Καλημέρα, Ιωάννη μου, τι θα μα τραγουδήσει.
8: Τα πω ότι δεν συνασβάνει το ότι κάνω μόνοι μου στο σαλόνι μου.
1: Νομίζω ότι θα τα πας παρά... Είναι και η φωνή από ότι βοηθάει, βοηθάει, ρίχτω.
8: Λυπίσμα, περίμενε, περίμενε. Κι όταν εργάζεσαι, ούτε φαντάζεσαι τι κάνω μόνοι μου. Μες στο σαλόνι μου σε σκέφτομαι έντονα. Δεν πάω πουθένα. Πολύ καλά περνώ στον καναπέ μου εγώ. Κι όταν εργάζεσαι...
2: Γιατί το λέγει έτσι.
3: Νομίζω μπέρδεψε και τους στίχους λίγο.
1: Βιαζούτανε. Ρε τι γίνεται.
2: Λοιπόν, παίρνω την Κυριακή τώρα, η οποία λέει θα τραγουδήσει, έχει ερωτικό κάλεσμα, γιατί ψάχνει μελαχρινό με μουσια.
1: Ναι, ωραία. Μελαχρινό με μουσια. Εντελώς τυχαία, μπορεί να μην έχω μαλλί, αλλά μελαχρινό με μουσια.
2: Ναι, εγώ είμαι μελαχρινό με μουσια.
3: Καλέ, τι λες μελαχρινό με μουσια, ξανθός είσαι.
1: Εγώ είμαι ξανθός.
3: Είσαι καλά.
2: Εγώ είμαι μελαχρινό με μουσια.
3: Γιώτα.
1: Όπως η αρχή.
3: Ξανθός είσαι.
2: Εγώ κάτσε, πάρουμε την Κυριακή με το μελαχρινό.
3: Ναι.
1: Γιώτα.
2: Κυριακή. Του μελαχρινού, όλα.
1: Γιώτα, καλημέρα.
9: Έχει Γιώτα, ρε Φάνη.
1: Πω Κυριακή μου, έλα Κυριακή μου, συγγνώμη Κυριακή μου, καλημέρα. Γεια σα. Κάνουμε πέρα υπομονή, δίνουμε μάχη με τα θηρία.
9: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
1: Παρακαλώ.
2: Αυτό τώρα είναι κάλεσμα για.
1: Εσύ τώρα θες να το αφιερώσεις σε κάποιον μελαχρινό.
9: Ναι.
1: Ωραία, πάμε. Πόσο χρόνο είσαι,
9: Είμαι 23.
1: Α, εντάξει, είσαι μικρή τώρα για αφιερώσεις. Είναι η ειλικρία των αφιερώσεων. Πάμε. Υπάρχει κάποιο μελαχρινό πιτσιρικά εκεί πέρα έξω που σου έχει πάρει τα μυαλά και θες να το αφιερώσεις, έτσι.
2: Με μουσια.
9: Όχι, όχι. Είναι κάποιος που δεν τον ξέρω ακόμα.
1: Α, φανταστικός.
9: Τον ψάχνω.
3: Και
1: όπως ακούω, μάλλον φανταστικός θα μείνει. Για λέγε.
9: Λοιπόν, ξεκινάω. Σε όλο τον αφήγει αυτός.
1: Ναι.
9: Λοιπόν. Baby, where the hell is my husband? Where's the game so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another.
1: Αχ, μου το ξέχασες. Μου το ξέχασες στο τέλος. Θα έπαιρνες δώρο. Αν δεν θυμόσουν να τα λέω και θα το έπαιρνες.
2: Το χάσε, ρε γαμό.
3: Γιώτα.
1: Αυτή ήταν το objection. Αυτή που πήγε το objection.
2: Μπίμπι.
1: Παρακαλώ.
10: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποια είναι η
3: Γιώτα.
1: Γιώτα μου, έλα. Γιώτα μου.
10: Μπορώ να τραγουδήσω Λιόλιου.
1: Εδώ πέρα δεν άκουσε τη τραγουδήση προηγούμενη. Λιόλιου θα σε τραγουδήσει. Είναι πρόβλημα. Εννοείται, παιδί μου. Τραγούδα τι θέλει. Ποιο.
10: Τον γκρεμίστε.
1: Δώσε το και Iron Maiden να μου πεις τώρα, δεν μου κάνει εντύπωση, λέγε.
10: Δεν το έχουμε Iron Maiden.
1: Δεν πειράζει, για να δούμε αν το έχεις με Λιόλου. Για να δώσω.
10: Θέλω οι νύχτες που μας δένανε να λυθούν ως για μαγείας. Θέλω οι δρόμοι που πηγαίναμε να βρεθούν εκτός πορείας. Τα φεγγάρια, τα φανάρια, τα σοκάκια, τα μαγκάκια.
1: Άσε τον διάλο, μωρί! Άσε τον διάλο, τα είπες όλα! Όλη η πλατεία είπες!
2: Το τραγούδι, παιδί μου, πάει έτσι.
1: Άσε τον Νίκο! Βγήκε σύνταγμα, μωρί, όπα! Τα πέρασες όλα! Τα φαγκάρια, τα πω, Παναγία μου! Παναγία μου και Χριστέ μου! Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, κάνε, όπα, σταμάτα! Τα πέρασες όλα μόνο τι είναι αυτό, ρε μάνα. Τα φαγκάρια, τα φαγκάρια. Περιμένω, τα περνάει όλα.
3: Περίμενε, πάρε ανέστη τώρα να ισιώσεις. Θέλει να πει Iron Maiden.
1: Αγχώθηκα εσύ. Ναι.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
11: Ανέστης λέγομαι.
1: Φάνης εδώ κουνάβια, φίλε μου. Καλημέρα.
11: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε.
1: Όλα καλά.
2: Καλά, Ανέστακο.
1: Τι θα μας τραγουδήσεις.
11: Θα πω το Waste the Gears από Iron.
1: Αγαπημένο κομμάτι, πάμε ρίχτο.
11: Λοιπόν, on the coast of gold, across the seven seas, so understand, don't waste your time. All...
1: Έφυγε, κρίμα, Λευτέρη, το πρίο Λευτέρης απάνω του, φίλε. Πάμε, παρακαλώ, επόμενος. Παρακαλώ. Τα φανάρια, τα φεγγάρια, τα στολίδια. Ωχ, Παναγία μου, τι τραβάμε τώρα. Να, αλλά... Και έχω εγώ μυαλό. Εντάξει, τώρα που λέγαμε πριν διαγωνίσεις, πήγα και είδα το Toy Story χθες.
12: Τι βλακία.
2: Και με τα δύο πήγες με τη Σοφία.
12: Τι να πάω, το δύο χρονών, να δει ο άλλος το Toy Story.
3: Της άρεσε, της μικρής.
12: Η Σοφία είναι σε ό,τι έργο και να την πάρει στο σινεμά, της αρέσει γιατί έρχεται μόνο για τα τάκος. Δεν έρχεται.
2: Τάκος είναι στα.
12: Πώς λέγονται.
2: Τα νάτσος. Ποπκόρν δεν θέλει.
12: Δεν την ενδιαφέρει. Και το ποπκόρν τρώει, αλλά δεν την ενδιαφέρει.
3: Α, το νάτσος με το τυρί είναι άλλη.
12: Βάλτε και θρίλερ. Θα κάτσει μόνο για τα φόρμα.
2: Έχω Γιώργο.
12: Γιώργο, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας.
12: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις. Τι θα μας τραγουδήσεις, Γιώργη μου.
13: Α, δεν πήρα και να τραγουδήσω.
12: Α, τι θα θέλατε,
2: πείτε. Έστειλες,
12: τι θα θέλετε, τι θα θέλετε. Τι θα ήθελες να κάνεις.
13: Εγώ για την Έγινα έστειλα.
12: Για την Έγινα, μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Πόσα άτομα είστε.

0: Ελάτε, καθίστε εδώ πρέπει μια μέρα να κάνετε εκπομπή.
1: Σιγά εσύ.
0: Ναι.
2: Εμείς τι να πούμε που καθόμαστε δίπλα σου.
1: Η άλλη έβγαλε 6 μήνες, εγώ έβγαλα 6 χρόνια.
2: Ορίστε. Του πάει τον Κωνσταντίνο.
1: Έχω και Σταυρούλα.
0: Ναι.
1: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, καλημέρα.
2: Ο Κωνσταντίνος βρε, περιμένει.
0: Ναι, αυτό μας πειράξε. Ναι, έλα Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Ναι. Ναι.
1: Σας είπα, εγώ Σταυρούλα.
2: Κωνσταντίνε.
0: Σταυρούλα, Κωνσταντίνε, ποιος είναι στη γραμμή.
1: Σταυρούλα.
0: Έλα, Σταυρούλα. Τι.
1: Εσένα, Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Σταυρούλα μου, μίλα, παιδί μου, εδώ, κουνάβια, έλα. Σταυρούλα.
3: Έλα ρε Πάνη.
0: Έλα ρε Σταυρούλα μου, έλα, τι κάνεις.
3: Δεν είμαι η Σταυρούλα.
0: Ποιος είσαι?
3: Μαρίνα.
0: Έλα μωρέ τώρα, για μένα θα είσαι πάντα η Σταυρούλα. Μαρίνα μου, τι κάνεις?
3: Πάνη καλά είμαι, πάω στη δουλειά.
0: Πάντε, άντε, με το καλό. Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Λοιπόν, θα σου τραγουδήσω μία κεφαλονίτικη καντάδα.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το πρωί να σου τραγουδάνε κεφαλονίτικα τραγούδια. Νομίζω είναι.
2: Ξέρεις.
0: Α, δεν με τρελαίνει.
3: Να ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Ας τα μιλήσει, παιδί μου. Ναι.
0: Πάμε τρελό κεφαλονίτσα.
3: Λοιπόν.
0: Αλλά.
3: Απόψε.
0: Την τελείωσε τρελή
3: τώρα. Την κιθάρα μου τη στολίσα κορδέλε.
0: Κεφαλονίτης τώρα η κορονίδα της τρελάς.
3: Απόψε την κιθάρα μου.
0: Γυναίκα από νησί λένε μετά. Ορίστε. Να σε καλά κεφαλονίτσα και του χρόνου.
2: Δήμος.
0: Αλλά. Παρακαλώ.
4: Γεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι δουλειά κάνεις?
4: Μπορώ να κλείσω ένα τραπέζι για εξελέξορη.
0: Κουφάλα. Τι να κάνω. Βλέπεις τι τραβάω. Τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Το είπες, το φέρει.
0: Δεν σε ακούω καλά, ρε γάμο
2: το. Α, του φέρει, λέει κάποιο.
1: Το φέρει, το είπες.
0: Ναι, εννοείται. Μ' αρέσει πολύ.
4: Μας
0: αρέσει πολύ ο Φέρης. Για τραγουδά.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Έλα, γεια. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
1: Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και ένα γαλλικό κομμάτι. Ναι. Έχουμε την Μαριτίνα.
0: Μαριτίνα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θα μας τραγουδήσει γαλλικό κομμάτι?
5: Ναι, ναι.
0: Α, Μαριτίνα μου.
5: Και είναι και το αγαπημένο σου.
0: Μη μου πεις τώρα, μη μου πεις το κλασικό ο Ζευριάν Ζευριάν, πώς λέγεται.
5: Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Όχι, άκου.
0: Μαριτίνα, ακούω, αφιέρωσέ μου το.
5: Για να πει.
0: Πω, μωρή, κάποια πάλι εδώ εσύ. Πάλι τα ίδια.
1: Τι είναι αυτό, κάτσε να ακούσουμε. Ποιο είναι αυτό?
0: Μια τρελή που βγαίνει, δεν λέει κάτι άλλο. Ζεμαπέλ φανείς, αυτό δεν θυμάσαι αυτή. Τι έχουμε κάνει και βίντεο αυτή.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι, με ζεμαπέλ φανείς, αυτό δεν λέει τίποτα άλλο. Σαν τον άλλον που έλεγε είμαι κομμωδίνο.
1: Είμαι άλογο.
0: Ναι, αυτή είναι μια τρελή, να πάστε να προχωρά.
2: Περίμενε και δεν απαντά.
0: Δεν τη θυμάσαι τι που έλεγε.
1: Ζεμαπέλ
0: κάτι. Ότι έχουμε πλέον σταθερού τρελού ακροατέ, αυτό που σου φαίνεται. Παρακαλώ. Ναι.
2: Περίμενε, παίρνω το Δημήτρη.
0: Πάμε, έλα άλλου δύο τελευταίου τώρα. Δεν μπορώ άλλη τρέλα τώρα. Εντάξει, έχω και τη δικιά μου. Είμαι εντάξει. Πάμε, ναι, παρακαλώ.
2: Έλα, Δημήτρη.
0: Δημήτρη, καλημέρα. Κάτσε, μωρή,
4: ηρέμησε.
0: Έλα. Έλα. Τι θα μας τραγουδήσεις, Δημήτρη μου?
4: Το χαλαρά.
1: Σου ταιριάζει.
0: Πάμε, αγόρι μου, δείχτω, δώστο.
4: Χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά. Κι ας μην έχεις και παρέα, χαλαρά.
0: Το τράβηξε, δούλεψε.
4: Όλα πιο ωραία, χαλαρά. Μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά.
2: Λυποθύμησα.
0: Κάτσε,
2: παίρνω άλλον ένα.
0: Δεν πάμε καλά. Δεν είναι, ο κόσμος, εντάξει, τα παίρνω όλα πίσω, αυτά που λέγαμε για γονείς και τέτοια πριν. Άκυρο, έχει δίκιο η Μαρία. Τελικά έχει δίκιο η Μαρία.
2: Λοιπόν. Τι έπαθε λοιπόν?
0: Και μετά λέμε γιατί πέφτουν οι πολυκατοικίες.
2: Έλα, πάρε τον Ορέστη.
0: Ζούμε αποτύχει όλοι, ρε, γενικά. Είναι όλα τυχαία, πιστεύω. Είναι όλα τυχαία. Ναι, παρακαλώ.
2: Ορέστης, θα πει Οικονομόπουλο. Από Ζεφύρι.
0: Έλα, Ορέστη. Καλημέρα.
6: Ξεκινάω.
0: Πάμε, ξεκινά.
6: Αν θα πιω και αν θα σκίσω.
0: Ωραίος.
6: Τη φωτογραφία σου, το τσίγαρα ξαναρχίσω. Όλα ευθετία σου.
0: Το χόρεψες εκεί.
6: Αν θα πιω κι αν υπερβάλλω για την απουσία σου.
0: Τίμιος.
6: Κι αν απόψε δεν τη βγάλω, σαν εξαιτία σου.
0: Δώσε λίγο και το ρεφρέν τώρα, θα πάρεις δώρο, δώσ' το.
6: Υποφέρω εξαιτία σου, με πτυμώνει η προδοσία σου. Δεν κοιμάμαι εξαιτία σου, με πληγώνει η αδιαφορία σου. Μου έχουν λείψει τα αστεία σου, στο κρεβάτι η παρουσία σου. Ο τιμός σου, η ηρεμία σου, όλα μαύρα εξαιτία σου.
0: Δώρο! Εντάξει, μέτριος ήσουν, αλλά έχουν βγει τώρα εδώ πέρα άλλα τέρατα εδώ πέρα. Λοιπόν,
1: έχω και Νικόλα μας.
0: Έλα, Νικόλα, κλείσουμε. Για σβήσιμο, Νικόλας. Έλα, Νικόλα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι θα κλείσει την εκπομπή, λέγε.
2: Αυτό κλείσε.
3: Ρε εσύ, τον μπέρδεψε.
1: Εννοούσα, είσαι το τελευταίο τηλέφωνο.
3: Τον μπέρδεψε το παιδί.
1: Εννοούσα, κλείσε την εκπομπή, είσαι το τελευταίο τηλέφωνο.
2: Ρε εσύ, να το ξαναπάρει, είναι κρίμα.
1: Να σου πω κάτι, είναι κρίμα που κάθομαι και το κάνω όλο αυτό.
4: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramel iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
0: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ. Κοντζάμ υποδιεθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
14: Για μένα.
15: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
14: Ε, τότε δεν στο cool.
15: Στην πόλη. Αποκλείεται.
14: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Τελούλου.
17: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
12: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
17: ναι,
12: θα μπω στο
17: συνομιλίες. Δεν είναι αυτό προφανώς.
12: Όχι.
17: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα.
12: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας ψάχνουμε.
17: Γιατί δεν το παραδέχεσαι ότι
12: είσαι
17: κατηναριό? Να σου πω κάτι.
12: Ποια είπε Κατίνα, ρε, μισή πια στο τελεμό. Ποια είπε Κατίνα? Δεν είμαι Κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το
1: παρακινητό σου!
2: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης.
1: Φίλε, με ξεβριάσει!
17: Πες την αναφορά.
1: Λόγο. Δεν θέλω να πω τίποτα. Πες την αναφορά.
16: Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα σας έχω ψυχολογικά τρίκ ή μυστικά, όπως θέλετε τα λέτε, για να είναι τεχνικές ουσιαστικά που βασίζονται στην ψυχολογία και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να κατανοήσετε καλύτερα τη συμπεριφορά των άλλων, να επηρεάσετε θετικά μια κατάσταση, έχετε μια συνέντευξη εργασίας και να βελτιώσετε τη δική σας διάθεση ή συγκέντρωση ή παραγωγικότητα, ό,τι θέλετε.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο και βασικό που έχει να κάνει με το αν πιστεύετε ότι κάποιος σας λέει ψέματα. Τι θα κάνετε για να το ξεμπροστιάσετε, ας πούμε?
2: Θα του πούμε, λες ψέματα.
3: Όχι.
4: Ψεύτη.
3: Τον βλέπεις στα μάτια, τον κοιτάς στα μάτια και δεν λες τίποτα.
2: Τι λες, Μαρία? Α, ωραίο αυτό.
3: Ναι, τον κοιτάς στα μάτια και δεν λες τίποτα. Αυτό του δείχνει.
2: Ότι κατάλαβες.
3: Ότι σε έχω καταλάβει. Τι και αυτός αρχίζει να το παίρνει διαφορετικά μετά.
2: Ωραίο αυτό, Μαράκι. Ναι.
3: Πάνω σε αυτό τώρα με τα ψέματα, αν θέλεις κάποιος να σου πει την αλήθεια, τι κάνεις? Τον κάνεις να γελάσει και μετά τον ρωτάς για αυτό που θέλεις. Καταλαβες?
2: Ωραίο! Μπράβο, Μαράκι, ψάχνουμε αυτά που λες σήμερα.
3: Ωραία, δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι, συνέχισε.
3: Για να
2: αν όπως πηγαίναν παλιά στους γονείς μας. Θυμάσαι που έλεγα, δεν κάνετε το έκανα στους γονείς μου εγώ.
3: Ποιο?
2: Όταν ζήταγα λεφτά. Σκαρφιζόμουν κάποια βλακία, κάποιο αστιάκι και λέμε, μαμά, δώσ' μου.
3: Φρύπη. Α, το έκανες πρώτα εσύ.
2: Βέβαια, βέβαια, αυτό.
3: Ιδέες. Ναι, ναι, ναι. Το είχες έμφυτο.
2: Ναι, καλά σε αυτά εγώ.
3: Και μετά πάντα πετύχαινε.
2: Πάντα, εντάξει. Πάντα. 9 στις 10.
3: Ήταν καλό ποσοστό.
2: Και εξαρτάται τι θα ζήταγα τώρα, έτσι. Δηλαδή, ήταν, αυτό ήταν. Μπορεί να ζήταγα, ξέρω εγώ, λέμε τώρα 50 ευρώ και να γέλα και παίρνουμε άντρε και να τα πάρει 4.
3: Κάτι έπαιρνες
2: πάλι.
3: Λοιπόν, να ξέρετε ότι αν διατηρήσετε.
2: Η πιο χαζή ερώτηση δεν ήταν εσύ όταν ζητάγαμε λεφτά τους γονείς μας, που λέγαμε, ρε παιδί μου, τώρα δραχμές, ευρώ. Λέγαμε, πατέρα, θέλω 50 ευρώ. Η πρώτη ερώτηση που θα σου έκανε ο πατέρας μου, ποια ήταν? Καλά, η πρώτη παρέτηση δεν θα ήταν όχι, αλλά η πρώτη ερώτηση που θα σου έκανε ήταν, τι τα θες? Μα ρωτάς ένα παιδί τι θέλει 50 ευρώ. Δηλαδή,
3: λογικό δεν είναι να ρωτήσει.
2: Λογικό δεν είναι να σου πω ψέματα. Με 50 ευρώ ένα πιτσιρικάς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι κουσάει.
3: Εσύ τι τα ήθελε, παρεπιπτόντω?
2: Μα γιατί τα ήθελα, εκεί πέρα εδώ, μικρό παιδί μου. Τσιγάρα αυτά.
4: Τσιγάρα.
2: Ρε παιδί μου, να πρέπει να πιει ένα καφέ. Δηλαδή θα σου πω τι θα θε. Τι εσύ τι λε, δεν τα θέλω. Δηλαδή, άμα τα παίρνω και τα έχω για πολύ κακό σκοπό, θα στον έλεγα.
3: Εντάξει, παιδί μου, αλλά σαν πατέρα δεν γίνεται να με ρωτήσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων, anyway.
3: Διατηρώντα την οπτική επαφή για 15 δεύτερα. Έχει αποδειχθεί, παιδιά, ότι είναι ένας τρόπος να κάνεις τον άλλον να σε ερωτευτεί. Πολλές φορές λέει αυτό συμβαίνει, είναι ισοδύναμο. Τον κοιτάς για 15 δευτερόλεπτα, χωρίς όμως να πάρεις τα μάτια σου.
4: Τα αρχίζει να το εφαρμόζω.
3: Και εκεί αρχίζει και. Έλα, ρε Δημήτρη, που εξηγήσει θέμα τώρα. Και το εφαρμόζει τον Λευτέρη.
4: Και πώς μου κοιτάει.
3: Δεν αρχίζετε να νιώθετε λίγο διαφορετικά?
4: Ειδικά από πριν, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα.
2: Έλα, πάμε, προχωράτε, προχωράτε. Μην σε χλαμαρίζετε.
3: Λοιπόν, μένω λίγο στον έρωτα. Εάν θέλεις κάποιος να πέσει στον έρωτά σου, ρε παιδί μου, θα χρησιμοποιήσετε την μέθοδο των τριών ή αλλιώς triangle method. Αυτό δουλεύει. Δηλαδή, κοιτάς πρώτα το αριστερό του μάτι, μετά κοιτάς το στόμα του. Και μετά το δεξί μάτι. Είναι αυτό που σχηματίζεται το.
4: Μια πυραμίδα ανάποδη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή η μέθοδος, παιδιά, λειτουργεί κατά μεγάλο ποσοστό από ό,τι λένε οι ειδικοί.
4: Πόσες φορές πρέπει να το κάνω αυτό?
3: Όχι εσύ, πόσες φορές θα κοιτάξεις το δεξί μάτι.
4: Τώρα, κοιτάζω το δεξί μάτι σου.
2: Παιδιά, κοιτάξτε, θέλω να δω το φάνη. Λέει, άμα αρχίσει να του ζητάει λεφτά η Σοφερίνη. Λοιπόν, η Σοφερίνη πρώτον έχει αρχίσει και ζητάει.
4: Και από τώρα τι εννοείται?
2: Για το σχολείο. Αλλά δεύτερον, εσύ, κοίταξε. Εγώ εφαρμόζω μια μέθοδο στα παιδιά που δεν ξέρω αν θα βγει. Μπορεί να είναι και λάθος. Τη λέω Λαμπροπουλόρη.
3: Λαμπροπουλόρη.
2: Είναι από το Μοντεσόρι.
4: Πω.
3: Δεν μπορώ.
2: Χθες, δηλαδή, κάτι λέγαμε και πέρα. Τη λέω, λοιπόν, Σοφία, είναι πέση για ύπνο. Γιατί κάτι μου έχει πιάσει την κουβέντα πάλι εκεί πέρα. Τη λέω, γιατί θα σε βάλω να κοιμηθείς, λέω, στο φούρνο από κάτω. Έχουμε ένα φούρνο από κάτω. Που λέει, μου λέει μέσα ή έξω. Τη λέω, απ' έξω, έχει ένα σκαμπό. Απ' έξω.
3: Σε ρώτησε μέσα ή έξω.
2: Ναι, και μου λέει, όχι, μου κάνει. Τη λέω, δεν είναι απάντηση αυτή. Αν σε βάλω, αν σε έβαζε να κοιμήσει το φούρνο από κάτω, τι θα έκανε? Μου λέει, τι θα έκανα? Σου λέω, θα πήγαινε στη γιαγιά που μένει 2-4 ακόμα παραπάνω, θα χτύπησε το κουδούνι. Αμέσως το έβαλα το παιδί σε survival mode. Μου λέει, και άμα η γιαγιά κοιμότανε. Πολύ καλή ερώτηση, λέω, παιδί μου, μπράβο. Αν η γιαγιά κοιμότανε, έτσι, θα πήγαινε να κοιμηθεί στο φούρνο.
4: Οπότε πρόσεχε. Ακού τι είπε στο παιδί. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει? Θα ανοίξει αύριο το παιδί την πόρτα, θα αρχίσει να τρέχει μόνο του 11 η ώρα το βράδυ και να πάει στη γιαγιά.
2: Ναι, αλλά εκεί πέρα το βάζει κατευθείαν, σου λέει ότι, ρε παιδί μου, ο Μπα δεν θα με βάλει ποτέ στο φούρνο. Κατάλαβε ότι έκανα πλάκα. Αλλά είναι μεγάλο το παιδί. Θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα είναι να μην φοβάσαι. Είναι να πάει να βρει τη λύση. Κατάλαβε. Αυτό είναι η.
3: Λαμπροπουλόφόρη.
4: Μακάρι να μην είχα μεγαλώσει και εμένα έτσι.
3: Γιατί εσένα τι σου λέγανε?
4: Τίποτε.
2: Εμάς μπορεί να μας βάζανε όλους στο φούρνο να κοιμηθούμε. Ναι.
3: Οι άνθρωποι που συνήθως δίνουν τις καλύτερες συμβουλές.
2: Αλλά πρέπει να ξέρει το παιδί ότι ό,τι και να του συμβεί. Πρέπει να σκεφτώ. Πάμε πίσω στη γιαγιά. Η γιαγιά σίγουρα δεν θα ακούγε τίποτα. Μένει δύο στενά πιο πάνω. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μπει στη σκέψη ότι. Οπ, τι γίνεται.
3: Επιβίωση.
2: Ναι,
3: κακό,
2: το καταλαβαίνω. Το σκληραγωγό, σπαρτιάτικα το παιδί.
3: Το σπαρτιάτικα.
2: Τίποτα. Μετά κοιμηθήκαμε μετά από δύο ώρες. Από την κουβέντα.
3: Και είναι αυτό που το βράδυ βρίσκουν να πιάσουν την κουβέντα και τα θυμούνται όλα.
2: Ρε, εσύ, η μικρή θέλει πολύ κουβέντα το βράδυ. Όταν ανιστάζει, πολύ θέλει. Ο μικρός τραγουδάει μόνος.
3: Αχ, τραγουδάει.
2: Ναι, τι τέλειο, ρε. Να ανιστάζει.
3: Είναι γλυκούλικο όμω.
4: Ναι, αλλά χθε ντρεπόταν ο Λαμπράκη. Δεν το δώσε όλο.
3: Είχε και πολύ κόσμο όμω.
4: Είχε ξυπνήσει κιόλα εκείνη την ώρα. Ήταν πολύ το πρωτάκι.
3: Παίζει ρόλο γιατί θέλουν χρόνο να εγκληματιστούν.
2: Το φέρανε με το που ξύπνησε το παιδί, το έφερα κάτω από τα ηχεία και πέρα τρελάθηκε.
4: Για σκεφτείτε ένα μικρό Φάνη Λαμπρόπουλο με μαλλιά, με μαγουλάκια, δεν μπορείτε να το φανταστείτε.
2: Για πόσο θα τα έχετε ακόμα τα μαλλιά, δεν ξέρουμε.
3: Πες. Τι λες καλή, και έχει πολύ μαλλί.
2: Και έτσι ήμουν και εγώ,
3: έτσι
2: Μαρία.
3: Πολύ μαλλί.
2: Φουλ μαλλί. Ακριβώς έτσι σαν το μικρό ήμουν και εγώ.
3: Γιατί έχει πάρα πολύ πυκνό.
2: Σε ένα μαλλί, καλοκαίρι μαλλί θα το χάσει, του το πάει.
4: Σταμάτα, μιλήστε στο παιδί, παιδί μου.
3: Ρίση, του κάθεσε και του λε το παιδί από τώρα.
2: Δυόμιση χρονόμορφα, δεν καταλαβαίνει.
3: Φαντάζομαι το Φάνη να κάθεται για να το παιδί μου, μην ανησυχείς. Όταν μεγαλώσει θα τα χάσει τα
2: μάτια. Και μετά έτσι λέει, μου λέγανε, μην αγχώνεσαι, μου λέγανε όταν είχαμε άλλη παλιό. Μέχρι να σου πέσει ένα θα έχει βγει το φάρμακο. Δεν βγήκε τίποτα.
3: Μάλιστα. Οι άνθρωποι που δίνουν τις καλύτερες συμβουλές συνήθως έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Είναι αυτό που λέμε, συμβουλεύουμε τους άλλους, αλλά δεν μπορούμε να συμβουλέψουμε τον εαυτό μας. Δεν γίνεται αυτό.
4: Μόνιμα.
3: Εάν κάποιος σας φωνάζει, μείνετε ακίνητοι, κοιτάξτε τον στα μάτια και παραμείνετε ήσυχοι. Αυτό δηλαδή δεν βγάζετε
2: γεια σου, Μιχάλη, τσιμουδιά. Γεια σου Μιχάλη, ναι.
3: Αυτό θα τους κάνει να σταματήσουν να μιλάνε. Το άκουσες αυτό τώρα?
2: Το, μου σε λένε ένας ακροατής, τα πώς θες.
4: Γεια σου Μιχάλα ρε.
2: Ναι. Για λέγε.
3: Λέγοντας.
4: Τι κερδίζεις με αυτό όμως?
3: Θα σταματήσει ο άλλος, ρε εσύ. Σου λέω, αν κάποιος αρχίζει να φωνάζει.
4: Ναι, αλλά με έχει προσβάλει, με έχει κάνει τέτοιο και τι θα κερδίσει.
3: Θα σταματήσει, θες να συνεχίσει.
4: Όχι, αλλά εγώ τι θα κερδίσω με αυτό, θα σταματήσει κάποια στιγμή ούτως ή άλλως.
3: Θα σταματήσει. Ή μετά, άμα έχεις ψυχολογικά, θα πας να τα λύσεις, ρε εσύ, Δημήτρη.
4: Πολύ ωραίος τρόπος.
3: Μιλάμε για εκείνη την κατάσταση, ρε παιδί μου. Σου φωνάζω εγώ.
4: Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου.
3: Λοιπόν, θα σταματήσεις, θα με κοιτάξεις τα μάτια.
2: Και θα πεις συγγνώμη.
3: Όχι, τίποτα, τίποτα.
2: Τι είναι ο Χριστός, μήπως να γυρίσει το άλλο μάγουλο να το βαρέσει την άλλη.
3: Όχι, ρε, εσύ τίποτα δεν θα πεις. Ναι. Θα είσαι ήσυχος, απλά θα με κοιτάς. Εγώ θα σταματήσω εκείνη τη στιγμή.
4: Ναι, αφού με έχεις κάνει χάλια.
2: Ελαστικά Δημητρακόπουλος.
3: Ρε, εσύ Δημήτρη.
4: Τι ρε, εσύ Μαρία.
3: Θα μπορούσα να σε κάνω πιο χάλια.
2: Σιγά, βρε.
3: Θα συνέχιζα να σου φωνάζω. Αυτό σου λέει ότι ο άλλος συνεχίζει. Είναι σε παροξισμό, ρε, παιδί μου. Δεν μπορούσε, δεν το κατάλαβες.
4: Το κατάλαβα, εντάξει. Α. Προτιμώ να μιλώ.
2: Αυτό το λέμε και μαλάκας. Που περιγράφει τώρα. Το λέει ο Κοράντο εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι.
3: Πώς μου το γιώσατε, πώς μου το γιώσατε.
2: Θα κάτσω. Εντάξει, ρε παιδί μου, το να κάθεσαι να σε βρίζει κάποιος και να κάθεσαι να τον κοιτάς είναι ένας τρόπος.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Εσύ με τον Δημήτρη τσακώνεστε. Και εσύ αρχίζεις και φωνάζεις. Και ο Δημήτρης σου λέει κάποια πράγματα. Ναι. Ξαφνικά εσύ συνεχίζεις. Όχι, αμέσως. Εσύ συνεχίζεις.
4: Όχι.
3: Εσύ συνεχίζεις και του φωνάζεις.
2: Ναι.
3: Εκείνη τη στιγμή αφού
2: σου. Το βαράω.
3: Έχεις λυσάξει, δεν τον παράς. Εκείνη τη στιγμή που ο Δημήτρης σου έχει πει κάποια πράγματα.
2: Του τραβάω ένα πουνίδι στα.
3: Όχι, ρε Σιφάνη.
2: Ναι, για λέγε.
3: Εσύ συνεχίζεις να φωνάζεις, αυτό σταματάει. Και εκείνη τη στιγμή, αυτόματα θα σταματήσεις κι εσύ. Άμα σταματήσεις και σε κοιτάζεις τα μάτια, θα σταματήσει. Γιατί δεν θα οδηγήσει και πουθενά όλο αυτό. Δεν τελειώνει.
2: Ναι. Ηρεμώ και μετά του τραβάω ένα πουνίδι.
3: Άντε, τράβα το
4: πουνίδι. Εκεί ρίχτω, εκεί.
3: Άμα δεν πέσει το πουνίδι, δεν θα ηρεμήσει.
2: Για λέγε.
3: Λοιπόν, λέγοντας. Ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσεις. Θες να ρωτήσεις κάτι, ρε παιδί μου, λέγοντας τον άλλον ότι ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσεις, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω. Αυξάνει τις πιθανότητες.
2: Μπορεί αυτό να ηρεμήσεις, να σε κάνω να ηρεμήσεις, γιατί όταν είμαι πάνω στις φωνές, το περιμένεις ότι μπορεί να σου κάτσει ένα μπουνίδι. Το λέει εδώ πέρα και η Μίνα. Ενώ μόλις σταματήσεις και ηρεμήσεις, χαμηλώνεις τον γκάρτ. Και εκεί στην καρφώνω. Τάου!
3: Βλέπεις.
4: Κατάλαβες
3: τι. Το έχει κάνει εικόνα.
2: Τότε... Εγώ εντάξει, πόσο είμαι σε αυτό που λένε, ρε παιδί μου, να φανείς ανώτερος σε ένα τσακωμό.
3: Είσαι να φανεί. Πώς φαίνεσαι ανώτερος?
2: Όχι, είμαι.
4: Όχι, δεν το
3: θέλει.
2: Ασφανώ κατώτερος. Και να με πούνε κατώτερο μετά.
4: Αφού είσαι ασυγκράτητος, ρε παιδί μου.
2: Να συγκράτησε κάτι. Πάντα συγκρατημένος είμαι.
4: Ασυγκράτητος ενώ ρε φανεί το τέτοιο. Σε πιάνει. Είναι αυτό το έντονο.
3: Είναι θερμός, ρε παιδί
2: μου. Όχι, παιδιά.
4: Είσαι ευέξαπτος.
2: Ποτέ εγώ. Ποτέ. Εσύ με βλέπεις σαν ευέξαπτο. Καμία σχέση.
3: Τι είσαι, ηρεμός.
4: Φανή, τι λες.
2: Παιδιά, δεν είναι. Επειδή έχω αγριό φωνά. Πάντα εγώ είμαι πιο low temper και από τους τρεις σας εδώ πέρα.
3: Το λέει όντως αυτό τώρα.
2: Βέβαια.
3: Και το πιστεύεις τώρα αυτό που λέει.
2: Μαρία, μπερδεύεις τη δυνατή βροντερή φωνή. Φάνη. Έτσι, με τα νεύρα. Δεν είναι καθόλου. Είναι, πάντα έχω τον έλεγχο σε ό,τι κάνω.
4: Φάνη.
2: Ρε, εσύ, Μίτσο,
3: εγώ δεν μιλάω, Δημήτρη,
2: μιλάς εσύ. Ρε,
4: Φάνη μου.
2: Μπερδεύετε την πλάκα με την τέτοια.
4: Όχι, όχι.
2: Σε σοβαρές καταστάσεις, δεν λέγαμε κάνουμε πλάκα εδώ πέρα μεταξύ μας.
4: Δεν μιλάμε για πλάκα.
2: Ποτέ, με έχεις δει με έναν, τα τσακώμε ποτέ.
4: Ναι.
2: Όχι εδώ πέρα, ρε, εσύ.
4: Γενικά.
2: Όχι, ποτέ, δεν βλέπεις εμένα τώρα. Ναι, αυτό εντάξει,
4: ναι. Ρε, παιδί μου, δεν
2: μην είναι. Μην μπερδεύεις κακού την περσόνα με την προσωπικότητα.
4: Ναι, ναι.
2: Γάμο το σπίτι.
4: Ναι, είσαι λίγο πιο ευέξαπτος από το κανονικό, αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κακό.
2: Καμία, κακό είναι. Δεν είμαι εγώ, δεν μπορώ να τους ευέξαπτους. Δεν μ' αρέσει.
4: Μα είσαι εσύ.
2: Δεν είμαι εγώ, Μίτσο. Άλλο τώρα αυτό που κάνουμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Δεν είμαι ποτέ, πάντα είμαι. Χωρίς πλάκα το εννοώ τώρα. Ρωτήστε, ποιον θέλετε.
3: Σε κοιτάνε όλοι όμως που σε ξέρουν 6
2: έλα,
3: χρόνια
2: μέτρα,
3: εδώ.
2: Κάνουν και πλάκα τώρα, ναι, εντάξει.
3: Και γελάνε κάπως περίεργα.
2: Πάντα ζεν. Λέγε, ήρεμη δύναμη φωνάζανε.
4: Εγώ δεν θα
2: στην προσωπική μου ζωή έτσι με τι είναι.
4: Ναι.
3: Εντάξει.
4: Ναι, ναι.
3: Εγώ τους βλέπω εδώ γύρω, γιατί εγώ εντάξει.
2: Έλα τώρα, δεν με κορυδεύουν τώρα. Ποτέ. Πάντα και εγώ είμαι πάρα πολύ εναντίον όλων αυτών των ψευδοτσαμπουκαλίδων. Με τρελαίνουν. Και το πραγματικά τσαμπουκαλίδων. Βάζει ψέματα. Και τον πραγματικά τσαμπουκαλίδων είμαι τέτοιο.
4: Άλλο αυτό.
2: Ναι. Δεν μ' αρέσει με αυτό το πράγμα. Λέγε.
3: Μάλιστα. Προχωράω. Το εφέ του ονόματος.
2: Ο αγαθός χοντρός λέει. Αλλά, εντάξει, δεν σου πω ότι είμαι τέτοιο, αλλά δεν είμαι όχι τέτοιο.
3: Κοίτα μόνο τον Λεωνίδα που σε κοιτάει.
2: Έλα, μόνο Λεωνίδα. Στα μαλακίε κορυδεύει τώρα.
4: Ναι, κορυδεύει.
3: Για τον Δημήτρη δεν λέω. Και ο Λευτέρη σε κοιτάει περίεργα.
4: Εγώ τα έχω ακούσει όλα εδώ μέσα 6 χρόνια.
3: Ναι. Φαντάζομαι.
2: Λέγε.
3: Το εφέ του ονόματος, παιδιά, χρησιμοποιεί.
2: Ρε μαράκι, έχεις μιλάσει 30 λεπτά να πούμε. Τι, ποιο εφέ του ονόματος, τι πού έχεις τάσει, μωρή τώρα. Τι, είναι να το παραλήρημα είσαι τόση ώρα. Τι συζητάμε τόσο. Σε έχω αφήσει, εγώ ασχολούμαι εδώ πέρα με το ChatGPT και λέει Μαρία. Σε λίγο θα βγει η Αστερόπη με το Γκάλφα.
3: Επειδή το είπες πολύ ήρεμα.
4: Και επειδή δεν είναι ευέξαπτος, Μαρία.
2: Μα την ακούς τώρα. Άμα την αφήσει τη Μαρία.
4: Ναι, τώρα είσαι ευέξαπτος.
2: Ναι, δεν είμαι. Λέω, αν την αφήσει τη Μαρία, το πάει μέχρι το βράδυ σε ρίνα, λέει παπαρκέ.
4: Θα το πάει, αλλά
3: δεν τελειώσε το θέμα. Είχα και άλλα 2-3 να πω. Νομίζω ότι σα ενδιαφέρει. Δεν ξεκίνησε να μου λες πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό.
2: Πω, ναι.
3: Και λέω τον ενδιαφέρει να πω κι άλλα.
2: Εντάξει, άρχισε. Ναι, συνέχισε.
3: Ωραία, σταματάω.
2: Άρα σταματάω. Ωραία, τέλεια, συνδεθήκαμε.
3: Τώρα δεν μου είπες ότι θα το πάω μέχρι το βράδυ.
2: Ναι, έχουμε να προχωρήσουμε λίγο.
3: Ωραία, παρακάτω. Θα πω το εφέ του ονόματος, να το τελειώσω.
2: Ναι,
3: χρησιμοποιήστε το όνομα του συνομιλητή σας κατά τη διάρκεια της κουβέντας, παιδιά. Οι άνθρωποι, να ξέρετε, λατρεύουν να ακούν το όνομά τους και αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα οικειότητας και εμπιστοσύνης. Δηλαδή, μιλάς και λες, ναι, που κάναμε αυτό. Φάνη μου, θέλω να σου πω. Τσακ, ακούσε το όνομα. Δεν σου κάνει κάπως ωραίο.
2: Εγώ να σου πω κάτι, παιδιά. Σε όλα αυτά τα μανιπιουλαρίσματα δεν τσιμπάω καθόλου. Δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ το χειρότερο που έχω και είναι ο κουμπάρος μου Γιώργος. Δεν μπορώ το μανιπιουλάρισμα, το διπλωματικό. Ότι, ρε παιδί μου, όταν θέλεις να πεις όχι σε κάποιον ή να σου πούνε όχι με τρόπο, είναι αυτό που λένε. Το ακούω αυτό που λες. Όταν λέω σε κάποιον κάτι για μια δουλειά.
3: Ναι.
2: Και καταλαβαίνω, δεν είμαι χαρά, δεν έχω κάτι βέβαια βουνό, έτσι, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό που του λέω με τρόπο, με τάκ. Λέει, ναι, το ακούς, σε αυτό που λες έχεις δίκιο.
4: Αλλά
2: όταν ξεκινάει ο άλλος έτσι, εκεί βέβαια είμαι ζεν εγώ.
4: Είσαι ζεν, σίγουρα.
2: Ναι, και σκέψω ότι δεν έχω τελειώσει την πρότασή μου ακόμα και ακούω, σε αυτό που λέει ο Φάνης, εγώ το ακούω. Όταν ακούσει τέτοιο, είναι δύο πράγματα, είναι συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ή σε μαγαζιά, όταν μάστορας. Έτσι, όταν ρωτάω ένα μάστορα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αν ο μάστορας ξεκινήσει με την κουβέντα, όλα γίνονται, σημαίνει ότι θα σε ξεβρακώσει.
3: Ναι.
2: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Όλα γίνονται. Όταν σου λέω άλλος, όλα γίνονται, σημαίνει ότι θα σου πιω το αίμα. Καταλάβεις τι γίνεται.
3: Να
2: ότι
3: έχεις αποκρυπτογραφήσεις.
2: Ναι, τώρα, παιδιά. Οπότε αυτά, τουλάχιστον μην τα χρησιμοποιείτε σε μένα. Εγώ το ακούω. Τι ακούσαμε. Αν με άκουγες, αφού το ακούς, άκου το και σκάσε. Τι είπα να πει, εγώ το ακούω. Ωραία, άκου το και σκάσε. Κάνε αυτό που σου λέω. Το λέω για
3: και πώς απαντάς ήρεμα
4: όπως τώρα, χαλαρά.
3: Όταν σου το λέει αυτό, τι κάνεις, ποιες είναι οι αδειές
2: μου ανθρώπους, με δικούς μου ανθρώπους, καλέωσε τον κουμπάρο μου, τον έχω αποδεχτεί. Τι να κάνω, ναι, βριζόμαστε, εντάξει, το έχω αποδεχτεί.
3: Ωραίο αυτό, τον έχεις αποδεχτεί.
2: Ναι, μα και να το λέω εγώ, του λέω, μην με παίρνεις για κανένα μαλακά. Δεν θα το σταματήσει, γιατί έτσι έχει μάθει να το κάνει. Οπότε εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη
4: Μαρία.
2: Μαρία. Ερχόμαστε πολύ λίγο. Έχει Δημήτρη Βουλίνη. Σήμερα έχουμε Boob Files. Ανοίγουμε θέμα τρομερό.
4: Πολύ ειδικό θέμα σήμερα. Συγγνώμη για αυτό που θα σας κάνω. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα ζώο. Συγγνώμη και στο ζώο, αλλά πρέπει να ξέρετε την αλήθεια. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάρα των προβάτων. Διότι τα απρόβατα δεν είναι τόσο γλυκά.
2: Πολύ spiritual ζώο το πρόβατο.
4: Και γλυκούλια.
3: Έλα ρε εσύ,
4: που έρχονται και τα βλέπουν που χροπητάνε. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Όχι.
2: Το πρόβατο, παιδιά, δεν είναι. Καλά, εγώ σου έχω ξαναπεί. Με έχει κουτουλήσει κρυάρι. Πρόβατο.
4: Κρυάρι.
2: Κρυάρι, πρόβατο αρσενικό είναι το κρυάρι. Τι είναι το πρόβατο. Κρυάρι, πρόβατο αρσενικό.
4: Τα κρυά.
2: Και πρόβατο να μου έχει κάνει το κεφαλί έτσι. Το έχω ξαναπεί και με κορυδεύατε εδώ πέρα.
4: Δεν υπάρχουν χειρότερα ζώα, θα σα πω με ποια έννοια. Αυτά τα ζώα μαζεύουν.
2: Έχει πάει σε κούρεμα προβάτου.
4: Δεν έχει τύχει.
2: Ρε σιτήριο, σαν κουστούμάκι βγαίνει. Είναι πολύ ωραίο.
3: Έχει κουρέψει.
2: Όχι, κουρέ, έχω δει να κουρεύουν. Το ανακουφίζει κιόλα, είναι καλό, το ανακουφίζει. Αλλά φεύγει σαν κουστούμι, φεύγει.
4: Αναλόγως με το χρώμα του πρόβατου.
3: Γιατί πόσα χρώματα έχουν τα
4: πρόβατα.
2: Τέσσερα χρώματα.
3: Εσύ ξέρει που τα έχει.
2: Εντάξει, στα ελληνικά εδώ πέρα, εντάξει, όχι.
4: Τέσσερα χρώματα. Εγώ και αναλόγω με το
3: κάτσε,
4: χρώμα,
3: παιδιά,
4: σε επηρεάζει και κάπου.
2: Τα μπερδεύει τα πρόβατα με τα Pokémon, Μίτσο.
4: Τα λευκά πρόβατα.
2: Τα μπερδεύει με τα κορμίδια.
4: Δεν θα σα πω όλο το θέμα τώρα. Ναι. Λευκά πρόβατα, γκρι πρόβατα, μαύρα πρόβατα και καστανά πρόβατα.
2: Εντάξει, ναι, υπάρχουν
3: αυτά.
2: Αυτά υπάρχουν. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, όπω καταλαβαίνετε, η εκπομπή όσο περνάει η ώρα κάνει escalate. Αρχίζουν τα νοήματα, είναι βαθιά, αρχίζουν και οι έννοιες θα είναι πιο σκληρές, γι' αυτό σας πάμε σιγά σιγά. Αυτή είναι η εκπομπή, δεν μπορεί να την παρακολουθήσει κατευθείαν, δηλαδή μια και έξω, γι' αυτό ξεκινάμε από τις 7 και καταλήγουμε στις 10, όπου εκεί πέρα λοιπόν έχουμε θεωθεί.
0: Κουνάβια, περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Music 892.
3: Πολύ καλοκαιρινός.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο K-Cosmos σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει με τίποτα.
4: Ναι, πάνω.
3: Είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
4: Αμέ.
3: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε, σου πω τώρα.
4: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε μεγάλο επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
3: Πέος.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: άκρος καλοκαιρινό το θέμα που έχω φέρει σήμερα. Ναι. Σεξ στην παραλία.
1: Τέλεια.
0: Mm-hmm. Γιατί με κοιτάτε έτσι?
1: Δεν σε κοιτάμε έξι.
2: Ο Φάνης του έχει πει ότι δεν του αρέσει.
0: Α, ναι.
2: Λόγω της άμμου.
0: Θα σου πω και τα υπέρ και τα κατά.
2: Και του Πέτρας, για πεταραδάκια.
0: Τι, για πες.
2: Τι, έχεις πει, δεν σ' αρέσει για την άμμο για τα πεταραδάκια.
1: Εντάξει, έχω πει, θεωρώ ότι είναι βρωμιά πολύ τώρα. Δεν είναι, δεν είναι αυτό. Είναι άλλο σεξ σε πισίνα σε αυτό και άλλο ήταν στραμμένε οι βρωμιέ. Στα...
0: Καλά και στην πισίνα.
2: Στο χλώριο, πολύ μπίχλικο.
1: Εννοώ στον περιβάλλοντα χώρο μια πισίνα.
0: Α, το γύρω-γύρω λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ. Νόμιζα μέσα στην πισίνα.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, παιδιά, παρουσιάζεται το σεξ στην παραλία, στα τραγούδια, σε ταινίες, σε διαφημίσεις, παντού τέλος πάντων, σαν την απόλυτη καλοκαιρινή φαντασίωση, έτσι. Θα σας πω εγώ τα υπέρ, τα κατά και ποσοστά. Ναι. Που υπάρχουν για το ποιοι το κάνουν, αν το κάνουν και γιατί. Το 26% των ενηλίκων έχουν κάνει σεξ στην παραλία τουλάχιστον μια φορά. Νομίζω ότι είναι μεγάλο το ποσοστό. Εγώ δεν το περίμενα τόσο μεγάλο με όλο αυτό το άβολο. 42% δηλώνουν ότι το σεξ στην παραλία είναι μία από τις μεγαλύτερες ερωτικές φαντασιώσεις, ειδικά όταν βρίσκονται στις διακοπές.
1: Σιγά τη φαντασίωση. Αυτά, δηλαδή, άμα έχεις φαντασίωση το σεξ στην παραλία, δηλαδή. Πού είναι η ανομαλία? Δηλαδή, σιγά την ανομαλία τώρα, μην τη λάθουμε.
0: Εντάξει, εσύ φανεί, μήπως σε δει και κάποιος.
1: Α, εννοείς μαζί με κόσμο.
2: Ναι, υπάρχει.
0: Μαζί με κόσμο, όχι, και σε απομονωμένοι. Το σκέφτονται σαν φαντασίωση.
1: Εντάξει, σιγά τη φαντασίωση τώρα. Φαντασίωση είναι να πούμε είμαι εγώ και άλλοι 3-4 άτομα πάνω σε ένα, πόσο, ένα ελικόπτερο. Αυτό ναι, είναι φαντασίωση, κατάλαβε. Είμαι εγώ, είμαστε ζευγάρι και είμαστε την ώρα που κάνουμε bungee jumping. Αυτό είναι, πρέπει να είναι κάτι τραβηγμένο για να το έχει φαντασίωση.
0: Κι όμως, τι να σου πω, στα ποσοστά.
2: Για κάποιους είναι
0: τραβηγμένο.
1: Τραβηγμένο,
0: ναι.
1: Ναι, τραβηγμένο είναι, εντάξει, για μεγάλους ανθρώπους.
0: 49% πιστεύει ότι το σεξ στις διακοπές είναι καλύτερο από το καθημερινό σεξ.
1: Το everyday που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Είναι καλύτερο.
1: Είναι πάντως γενικά, γιατί θα το δουν και οι πιτσιρικάδες τώρα, για τα γόρια μιλάω τώρα, για τα κορίτσια δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακόμα. Είναι γενικά αυτό που αλλάζει όσο μεγαλώνεις, το μόνο τέτοιο, είναι το πήξιμο στο κεφάλι. Δηλαδή η λογική, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο θέμα ντοχών ή θέμα ορμών. Είναι και θέμα αρεσί ότι αυτό που αλλάζει, δηλαδή λέμε σε ηλικίες μικρές τώρα, δηλαδή από τα 25 στα 40 που είμαι εγώ, δεν είναι η όρεξη. Είναι αρεσί ότι μπουχτίζει το μυαλό σου. Ενώ τώρα είσαι 25 χρόνων. Είναι μέσα το
0: μυαλό. Πιο ανέμελος.
1: Όχι, ναι, δεν έχει. Μα είναι το σεξ, είναι κεφαλικό ρε σε όλους και σε άντρες και σε γυναίκες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπουχτίζει τώρα. Μετά, μόλις πέσουν απάνω δουλειές, προβλήματα αυτά. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι χάνεται και οργανικά οι ορμές που λένε μειώνονται. Μειώνεται τώρα, αρχίζει μέσα το κεφάλι και πείζει ρε σημαράκι. Το λέει, θυμάσαι τώρα 25 χρονών, δεν σταμάτησε.
0: Εντάξει, είσαι διαφορετικά, δεν έχεις τις ίδιες κοντούρες, αλλά σου λέει.
1: Θυμάσαι τώρα
0: πολύ...
1: τι έκανε. Ενώ τι όρεξη είχε τότε.
0: Εντάξει, ρε Σφάνη. Ναι. Δεν πρέπει να τη βρούμε πάλι αυτή την όρεξη, να το αφήσουμε έτσι.
1: Αυτό σου λέω, είδε η μουσική τι σου κάνει νέα τάξη πράγματα. Σου λέει να βρει πάλι την όρεξη. Δεν είναι ότι έχει χαθεί η όρεξη. Το θέμα είναι, κανένα δεν σου λέει ότι πρέπει ουσιαστικά να βρεθεί τρόπο να μειωθούν. Να μειωθούν ρε, τα, οι κατά καθημερινά προβλήματα. Λες ξαναβρες την όρεξη. Δηλαδή, κάνε άλλη μια δουλειά. Αυτό πετρελαίνει εμένα.
0: Αυτό. Απλά εκεί στις διακοπές που θα κάθεσαι, ρε παιδί μου. Το μυαλό σου θα συνεχίσει να σκέφτεται. Δεν
1: ποιος
0: θα
1: κάθε,
0: το...
1: Μαρία, ποιος κάθε. Άμα είναι να κάνεις σεξ κάθε 10 μέρες που παίρνει ο καθένας άδεια, έχει έστω.
0: Πάντως.
1: Εμείς τώρα σε ηλικία τώρα τέτοιο. Ενώ στα 25 σκέφτεσαι μόνο αυτό. Γιατί έχει χώρο το μυαλό να σκεφτεί μόνο αυτό. Εγώ επιμένω, δεν είναι θέμα ορμών. Μόνο, είναι μάλλον πολύ μικρό. Εγώ πιστεύω ότι οι ορμές υπάρχουν και σε άντρες και σε γυναίκες. Αλλά αν το μυαλό σου έχει γεμίσει, έχει μπετώσει μέσα σαν πισίνα, δεν πάει ρε φίλε τώρα. Δεν είναι θέμα αν δουλεύουν τα εργαλεία. Όλων τα εργαλεία δουλεύουν.
0: Πάντως η γενιά Z κάνει πάρα πολύ σεξ, παιδιά. Το 73% λέει.
2: Εγώ ακούσα ότι κάνει πιο λίγο από τους millennials πάντως.
0: Δεν μου το συγκρίνει με τους millennials. Μου λέει για τη συγκεκριμένη γενιά ότι κάνουν αρκετό σεξ και μάλιστα το 73% θεωρούν top το σεξ των διακοπών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 73% έτσι.
2: Δεν είναι πιο ωραίο το διακοπών, δεν το συζητάμε. Όχι, το έχω κάνει και διακοπών, αλλά θα είναι σίγουρα.
0: Εσύ, έχουν και λίγο κούραση διακοπές, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχουν λίγο.
1: Μα κάνε διακοπές με δύο παιδιά στην πλάτη, α πω εγώ.
2: Άντε πάλι, μην το πας εκεί.
1: Μα εκεί το πάω. Ο καθένας το πρόβλημα του, την κατάσταση του.
2: Εντάξει, θα βρούμε μια έρευνα για τον έρωτα, δεν είναι μόνο οι παντρεμένοι.
1: Μα δεν είναι μόνο όμως 25χρονοι και 30χρονοι, δεν είναι τέτοιο.
0: Παιδιά, τα υπέρ. Καθίστε να πούμε τα υπέρ και να πούμε και μετά τα κατά. Μισό λεπτάκι. Το ηλιοβασίλεμα, ο ήχος της θάλασσας δημιουργούν την ατμόσφαιρα. Φαντάζομαι συμφωνείς, δεν γίνεται. Τη δημιουργούν.
2: Δεν πρέπει να ξυπνήσεις να πας για δουλειά. Δεν έχεις ωράριο.
0: Ναι, είσαι πιο χαλαρός.
1: Ναι.
0: Η αίσθηση της περιπέτειας, να αυτό που έλεγες πριν, δεν ανεβάζει την αδρεναλίνη. Η αίσθηση της περιπέτειας. Δημήτρη,
2: ναι.
0: Που είσαι και πιο.
2: Ναι,
0: ο Δημήτρης τώρα που δεν έχει αυτά τα άγχη. Ναι. Που έχουν οι παντρεμένοι. Μακάρι
2: εγώ τώρα
0: λες.
2: Μιλούσα, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Γιατί δεν μπορείς να μιλήσεις?
2: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι, ναι.
2: πράγμα.
1: Προχώρα μόνο η Μαριά, πάντα μπήκε και ο Δημήτρης στην κουβέντα.
2: Αν... Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Αν βρεθεί ένα απομονωμένο σημείο, αρκετοί το θεωρούν λέει, πιο συναρπαστικό και από έναν κλειστό χώρο.
1: Για στο κρούπι είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα, YouTube-ικό μήνυμα. Συν ένα, αν ο Μίτσος είναι παρθένος.
2: Καλά, καλά.
1: Ναι, λέγε.
2: Ένα πράγμα θα πω και εσύ που ξέρεις. Δυτική παραλία Καλαμάτα, τίποτα άλλο.
1: Τον έχεις οργώσει Μιτσαρά,
2: τίποτα δεν θα πω και το αφήνω εκεί.
1: Σε ξέρουν και τα καβούρια πέρα εκεί. Τι γίνεται.
2: Και το αφήνω εκεί.
1: Το παρατσούκλι, ο λαγοκέφαλος ισχύει ότι σε λένε κάτω στην Καλαμάτα.
2: Δεν θα πω κάτι άλλο, ευχαριστώ.
0: Δυτική παραλία Καλαμάτα, έδωσε τώρα.
1: Την είχε τελειώσει πριν 3 χρόνια την Ανατολική, τώρα πάει δυτικά.
0: Η δροσιά της θάλασσας, παιδιά, το καλοκαίρι κάνει την εμπειρία διαφορετική και μάλιστα επειδή ακριβώς να αυτό που έλεγες Δημήτρη, συνδέουν οι περισσότεροι τις διακοπές με μεγαλύτερη ελευθερία και αυθορμητισμό, τους βγαίνει και περισσότερη όρεξη.
2: Φυσιολογικό.
1: Έρχονται συν ένα.
0: Τα κατά τώρα. Η άμμος κολλάει παντού, ναι, κυριολεκτικά άμα πάτε σε παραλία που έχει άμμο υπάρχει ένα θέμα και μπορεί να μπει και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος προκαλώντας ενόχληση και μετά και άλλα ιατρικά θέματα.
1: Αν είχα ένα ευρώ κάθε φορά που έκανε σεξ ο Μίτσος, θα είχα τώρα ένα ολόκληρο ευρώ.
2: Σωστό.
1: Λέγε.
0: Το μαγιό μπορεί να γεμίσει άμμο, να μετακινηθεί.
1: Τώρα έρχονται μηνύματα από κοπέλες, Μίτσο. Η Αγγελική, η φίλη.
0: Λέει.
1: Τον έχει οργώσει. Την έχει οργώσει τη μαλαγή.
2: Ρε Άγγελα, αν είναι δυνατόν κι εσύ.
1: Ναι.
2: Με τρόπο.
1: Ναι, συνδύο.
2: Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το μαγιό μπορεί να μετακινηθεί, να χαθεί ακόμα και στα βότσα, λέει, αν έχει κύμα. Δεν σας έχει τύχει να είσαστε στην ακροθαλασσιά, να έρθει το κύμα το ξαφνικό, πέρασε ένα καράβι κάτι και να φύγει το μαγιό?
2: Όχι.
0: Εντάξει, λέω για τους άλλους που θα τους έχει τύχει. τα βότσαλα κάνουν πολύ δυσκολή και άβολη την οποιαδήποτε στάση. Δεν βολεύεσαι, κάθεσαι και πονάς από εδώ, πονάς από εκεί. Έτσι δεν είναι. Τι κάθεσαι και σκέφτεσαι κάτι τώρα.
1: Όχι για τα βότσαλα. Βλέπω και τα μηνύματα για τα βότσαλα. Εντάξει, το βότσαλο, παιδιά, είναι. Εξαρτάται η βότσαλα. Αν είναι ψηλή κροκάλα, βολεύει. Να ξέρετε, το καλύτερο είναι γενικά σαν παραλία, όχι για το σεξ τώρα. Θέλει ψηλή, θέλει μπιρμπίλι. Ούτε χαλίκι χοντρό. Ούτε πέτρα, ούτε άμμος. Οι καλύτερες παραλίες είναι αυτές που λέμε η κροκάλα που λέμε. Το
0: ψηλό το χαλίκι.
1: Το χοντρό το χαλίκι. Το πολύ ψηλό το χοντρό. Γιατί μετά μην γίνεται χαλικό άμμος. Θέλει χοντρό, κροκάλα.
0: Έχεις το μυαλό σου να προτείνεις.
1: Εγώ έχω παραλία, η παραλία της Πούντας που έχουμε στη. Όχι στην Πούντα, στην Μπάρο. Η Πούντα που έχουμε εμείς παραλία τράπεζας. Λέγεται κοντά στο Αίγιο που είναι, στο Διακοφτό. Πολύ ωραίο.
0: Α, έχετε εσείς εκεί.
1: Ναι.
0: Κουνούπια και έντομα που μπορεί να χαλάσουν τη στιγμή.
1: Και σφίγγεις, κάτι σφίγγεις που κάθεσαι κάτι πετάει.
0: Ναι, όλο αυτό παιδιά πάρα πολύ βασικό. Το άγχος μήπως εμφανιστεί κάποιος, κάποια οικογένεια, κάποιος ψαράς, κάποιος περαστικός.
1: Ψαράς.
0: Ναι, κάτι. Ναι. Μπορεί να εμφανιστεί, οπότε υπάρχει αυτό το άγχος.
1: Εγώ ξέρω τι έχω κάνει.
0: Τι έχεις κάνει.
1: Πού είχαμε πάει, ρε γαμώτο, που ήμασταν με ένα καϊκάκι με τα κουνάβια που πήγαινα στα τέσσερα άκρη της τέτοιο. Και έχω πετύχει, μας πήγαινε το καϊκι κάπου, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο νησί ήμουνα. Και προσεγγίζουμε ένα απομονωμένη παραλία, ρε. Και ήταν ένα ζευγάρι και κάνε σεξ. Αλλά εγώ τους έβλεπα από το.
0: Από το καϊκι.
1: Από το καϊκι. Γιατί πέρναγε το καϊκι σε απάτε. Πού ήμουν, ρε γαμώτο, όταν είχα πάει στο Καστελόριζο.
2: Μας το έχεις πει, δεν θυμάμαι.
0: Πέρναγε από κοντά.
2: Τόσα πολλά, δεν θυμάμαι πια.
1: Ναι, αλλά και τους έριξα. Μια αγιούχα πρέπει να του τη χάλασαν.
0: Όντω. Ρε Σιφάνη, δεν τα κάνουν αυτά.
1: Ναι, εντάξει, να πάνε σπίτι του.
0: Είναι που να ξέρουν ότι σε απομονωμένοι δεν ήταν παραλία.
1: Απομονωμένοι, αλλά
0: εσύ με το καίκι κατάφερε και του είδε. Δεν είναι δηλαδή. Πού να περιμένουν ότι θα περάσει ο Φάνη.
1: Κρίμα, σα είδα.
0: Στο καίκι, δηλαδή πόσο τυχερή και αυτή.
1: Ναι, άμα ήσουν ένα σπίτι σου δεν θα μπορούσα να περάσει.
2: Γιατί του το χάλασουν.
0: Ναι, γιατί του το χάλεσε. Εγώ θα ήμουν πολύ διακριτική για να μην του
2: αφήσω. Εγώ πιστεύω ζήλεψε. Γι' αυτό το χάλασε.
1: Εγώ επίση το άλλο που μου αρέσει είναι όταν περνάω στον δρόμο και βλέπω κάποιον ή σε εθνική οδό ή να έχει σταματήσει για κατουρίμα του πατάω κόρνε. Τη χαλάς και, και το κάνω και εδώ είναι και η Γεωργία μέσα. Όταν βλέπουμε κάποιον, δηλαδή τις προάλλες ήταν ένας οδικός ταξί, κάπου τον άρμαγε σαν παρακάκι.
2: Ακεί η Γεωργία μέσα.
1: Και, ναι, της αρέσει, έχει πλάκα. Τρομερό και στην εθνική οδό το κάνω. Δηλαδή, άμα έχει σταματήσει κάποιο δεξιά για κατορίμα, πέφτει τρώει κόρνα.
0: Αχ, τελείω. Και πού να σταματήσουν στην εθνική οδό, κάποιο θα σταματήσει στην Αλάνα. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Γενικά, μα πετύχουν να κατουράτε έξω, πέφτει κόρνα. Το λέω από τώρα.
0: Να προσεύχεστε να μην το πετύχετε.
2: Να ξέρετε, το Φάνη ήταν.
0: Ακριβώ. Τώρα στην εποχή με τα social και όλα αυτά, υπάρχει και ο φόβο να σε βιντεοσκοπήσει κάποιο, έτσι. Χωρί να το πάρει και χαμπάρι.
2: Κοίταξε, πιο παλιά ναι, τώρα με όλα αυτά που γίνονται που του πάνε μέσα, γιατί παλιά τα ανέβαζαν στο TikTok, καταλαβαίνει και γινόταν viral και τέτοια. Τώρα απευθεία όποιο ανεβάσει μέσα.
1: Ναι.
2: Σούμπιτο, καταλαβαίνει. Ενώ ότι δεν επιτρέπεται πια. Άμα ανεβάζει ένα βίντεο στο TikTok.
1: Να ανεβάσω εγώ κάποιον που κάνει σεξ.
2: Ναι, προφανώς.
0: Θα κρύψει το πρόσωπο, ρε παιδί.
2: Παλιά όμω, αρχέ πριν καμιά 6 χρόνια, 7, τα ψιλοανεβάζανε. Δεν γινόταν τόσο χαμό όπω τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα δυνατό κύμα μπορεί να σα ευνηδιάσει και να σα παρασύρει πετσέτε, ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα. Και αυτό είναι στα κατά.
1: Καλά, το έχω πάθει εγώ, όχι με σεξ. Μετά δεν το έχω πρόπεση στην Τίνο που πέρασε να. Περνάει ένα δελφίνι, ρε. Ένα διάλογο, ένα γρήγορο.
0: Ναι.
1: Και είμαι σε μια παραλία στην Τίνο κάτω και έρχεται ο σερβιτό και μου λέει, φαν μου λέει, περνάει, μου λέει το. Πώς λέγονταν το πλοίο, το Άγιος Νικόλαος. Ναι. Μου λέει ένα, όχι δελφίνι, αυτά τα μεγάλα που πάνε γρήγορα, ρε παιδί μου. Και μου λέει, μπορεί να βγουν λίγα απόνερα. Εγώ κατάλαβα, κατάλαβα ότι θα βγουν λίγα απόνερα, εντάξει, θα βγει το κύμα πάνω και μαζεύω μόνο τις αγιονάρες μου που τις είχα ξεσκεί που σκάει το κύμα. Περνάει, παιδιά, αυτή η βλακεία. Ναι. Και τι γίνεται, ήταν είχα τη Σοφία Ειρήνη τότε, πέσα. Και είναι η Σοφία Ειρήνη μέχρι τώρα από διάβαση στο νερό και βλέπω το κύμα να έρχεται. Και προτρέχω, πιάνω το παιδί, μας περνάει το κύμα από πάνω και φτάνει, έφτασε μέχρι την καφετέρια μέσα. Και έχασε το κινητό, φύγαν τα γυαλιά, λεφτά. Όταν πήρε όλα μέσα, πούφτα, σήκωσε όλα. Όταν λέμε όλα, το κινητό το βρήκε την επόμενη μέρα.
2: Εκεί είχε χάσει το κινητό.
1: Ναι, εκεί το χάσει το κινητό. Τα πήρε όλα μέσα.
0: Τι λέτε τώρα,
1: ναι. Τα παιδιά σα λέω όλα. Γυαλιά, έχασα τα γυαλιά του τέτοιου, όλα μέσα, ρε. Ένα κάτι τύπου Αιώλο Κεντέρη, κάτι αυτά.
0: Καλά.
1: Τα ρούφιξε όλα μέσα, δεν έμεινε τίποτα, ρε.
0: Θα περάσουν, λέει, κάτι από όνειρα. Συγγνώμη λίγο, γιατί τώρα έπεσε το βλέμμα μου, σταματά λίγο. Η Αγγελική είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Ποια
0: η γιαγιά.
1: Είναι
0: η γιαγιά.
1: Τι?
0: Εγώ δεν είπα, λέει, ότι δεν αγαπάω τέτοια.
1: Έλα, μωρή Αγγελική, σταμάτα, μωρή. Δεν ακούσε την κομπή, μωρή Αγγελική, τόσο καιρό. Σταμάτα, έφαγε το. Ρε Αγγελική, αφού για κράξη μου παίρνει τηλέφωνο. Τι θες τώρα, τα πάμε σοβαρά. Να κάτσω στο χάνο disclaimer ότι έκανα πλάκα. Πλάκα έκανα. Σταμάτα, δεν αγαπά τα εγγόνια σου. Προχώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, και το βασικό που εγώ.
1: Επίσης, παιδιά, εδώ πέρα παίρνουμε, Αγγελική μου, δεν ξέρει κανένα ποια είσαι. Σε έκραξα και κατάλαβε μόνο εσύ και εγώ ποιοι είμαστε. Και τι γίνεται, ενώ σε έκραξα χωρίς να σε ξέρει κανένα. Γέλασε τόσο κόσμο.
2: Και σε υπερασπίστηκε και μετά κιόλα.
1: Αυτό θα σα πω. Δεν θα σα πω, μην το παίρνετε προσωπικά. Εδώ βγαίνετε για να σα βρίζω και να περνάτε καλά κι εσεί και αυτοί που μα ακούνε. Προχώρα. Μα τώρα, μα είναι δυνατόν να στεναχωριέσαι τώρα για το τέτοιο. Λες και κατάλαβε κανένα ποια είσαι. Μια Αγγελική η οποία δεν αγαπάει ούτε τα σωτικά τη. Προχώρα.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει.
1: Σκέψουν ένα ακροατή ή μια ακροάτρια να ακούει κάποιον να βρίζει μια γριά στον δρόμο. Δεν είναι πολύ αστείο. Λοιπόν, προχωρώ.
0: Παιδιά, το έχουν πάθει πολύ διάφορα έτσι με το σεξ. Λέει, έπαθε αντίστοιχο που έπαθε εσύ. Απλά κάνανε σεξ εκείνη τη στιγμή μέσα στη θάλασσα και πέρασε, λέει, από τη Χαλκιδική. Και του πήγαινε μέσα έξω. Πάθανε αυτό μετά από όνειρα.
2: Αφού δεν πνίγηκαν κιόλα και δεν κολλήσαν και μεταξύ του.
0: Παραλίγο, ναι, λέει, να σπάσει. Δεν ξέρω, ναι, τι εννοεί, ναι, τέλο πάντων. Και. Πώ, ρε παιδιά,
1: ναι,
0: πώ γίνεται να σπάσει.
2: Κάταγμα, δεν το έχει ακούσει ότι παθαίνουν κατάγματα.
0: Επειδή του πήγαινε μέσα έξω.
1: Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, αυτά βλακίζει. Να ξέρω, Μίτσο, να κάθε φορά που λέμε για σεξ. Το πιάνει.
2: Πάλι.
1: Το πιάνει μια.
2: Πάλι με μένα.
1: Σχολιάζει. Τέλο πάντων, προχωράμε, βαριέμαι.
0: Και κάποιον. Και τον Χρήστο λέει στα Σελιανίτικα. Ποια είναι τα Σελιανίτικα, του πήραν στο κυνήγι.
1: Ναι, τώρα είναι μερικά πλοία που πάνε γρήγορα.

0: πολλές ιστορίες για παράνομα ζευγαράκια παρά για ψάρια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε, βέβαια.
1: Εσένα σου είχε τύχει τίποτα?
0: Με ψαροντούδεκο όχι, εμένα μου έχει τύχει με άλλη φάση. Δηλαδή μου έχει τύχει από σπόντα να δω. Αλλά έχω δει αρκετές φορές ζευγαράκια έτσι τέτοιο.
1: Α, ήσουν την κατάλληλη στιγμή δηλαδή.
0: Έτυχε τώρα να πέσω απάνω που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Να πέσω απάνω με το μάτι μου.
1: Ναι, λοιπόν, εντάξει, το κατάλαβα.
0: Ναι, τι άλλο?
1: Πάντως οι περισσότεροι λέει συμφωνούν ότι γενικότερα είναι πολύ ωραίο το σεξ στην παραλία, αλλά στις ταινίες φαίνεται πολύ πιο ρομαντικό από ότι είναι στην πραγματικότητα αν θέλουμε να το δοκιμάσουμε.
0: Ναι, μόνο, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί τα παράνομα ζευγαράκια πρέπει να ξέρεις καβάτσες, μικρούς κολπίσκους. Υπάρχουν, μέρη τώρα δεν είναι συγκεκριμένα, αλλά πιο πολύ πέφτει θα πας δηλαδή να πάρεις το καϊκάκι, να πας από Κεφαλονιά ή Θάκη, που έχει ενδιάμεσα κάτι μικρά νησάκια εκεί. Καλά γίνεται. Σταματάνε η Θαλαμαγή και γίνεται εκεί πέρα καλά.
1: Αλήθεια,
0: βέβαια. Ναι. Επίσης, άμα θέλετε να πάρετε μάτι παράνομα ζευγαράκια, θα πάτε. Παλιά εμείς είχαμε τα πυροβολία πάνω στο.
2: Φάνη, δεν κάνει να παίρνει μάτι.
1: Προτείνεις το.
0: Όχι,
2: ναι,
0: λέω,
2: δεν κάνει.
0: Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιο.
2: Νομίζεις.
0: Στον Κορδαλό, απάνω, στον προφήτη Ηλία, στον Πειραιά.
2: Στο Λυκαβητό δεν έχω πάει ποτέ, το πιστεύεις?
0: Στο Λυκαβητό ήταν.
1: Ακόμα να πηγαίνουν.
0: Τουρκοβίνια, στο ψυχικό αοπάνω, πώς λέγεται το ψυχικό που πας, πέφτει καλάτσι από κάτω, πώς λέγεται απάνω.
2: Πολιτεία.
0: Στο ψυχικό αοπάνω, στα νταμάρια, πώς λέγεται το.
2: Το
3: Ζέπελινγκ.
0: Στο Ζαπογόνγκ. Όχι Ζέπελινγκ. Τέσπαν, anyway. Τουρκοβούνια, το είπα Τουρκοβούνια. Εκεί ήταν τώρα, δεν ξέρω τώρα που έχουν αλλάξει αυτό. Μετά κάτω Μαρίνα Φλίζου, εκεί στα πολλά ταραγμένα, αν το πάρει σειρά εκεί πέρα. 4 στα 10 αμάξια είναι μέσα, γίνεται χαμό. Πετρούπολη, ναι, Λυκαβητό, εντάξει, τώρα δεν Λυκαβητό, έχω καιρό να πάω. Ακούγομαι ανώμαλο, ναι, το ξέρω. Στο Πανί, κάτω στον Άλυμο, βέβαια. Στο...
1: Α, στο Λόφο, Πανί.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, εγώ λέω στα νιάτα μου τώρα. Λοιπόν, καλά, άμα βγει προ τα έξω, και όταν βγει προ τα έξω, Καματερό, Κερατέα, γύρω-γύρω, εκεί έχει πολύ, πολύ ψωμί. Και στη Βουλιαγμένη, στο Λαιμό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται σε μεγάλο ματάκια και είμαι. Περιφερειακή Εγάλεο, περιφερειακή Γαλατσίου.
1: Και στον Καρέα λέει πάνω Σκερές. Και
0: ναι,
1: εκεί. Παιδιά είναι πολύ απόμερα εκεί πάνω.
0: Γι' αυτό πάνε ρε, εσύ, Μαρία. Τι...
1: Δεν φοβάστε.
0: Ναι. Εμείς που παίρνουμε μάτι, όχι.
2: λοιπόν,
0: στο πέραμα, στο τέρμα, στα φέρει μπότ τέρμα στο πέραμα. Βέβαια. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, στον προφήτη Ηλία στην Κασέλα έχει τελειώσει, παλιά ήταν αυτό. Σχιστό, ναι, σχιστό βέβαια, έχει πολύ μάτι.
1: Πού είναι, παιδιά, στο σχιστό?
0: Στο σχιστό, στο κάτω εκεί που γίνεται το παζάρι, το μεγάλο, βέβαια. Πολύ.
1: Α, καλά.
0: Και Σαριανή, Πάρνηθα, αυτά όλα είναι.
1: Δεν έχουμε αφήσει και κανένα μέρος, νομίζω.
0: Ρε παιδί μου, όπου είναι απόρνηθα τέτοιο. Ναι, βέβαια, μπράβο, ρε φίλε. Στο Σκαραμαγκά, στο Δικαπά κάτω. Πολύ. Και στην Ιχθυόσκαλα πιο κάτω έχει πολύ ψωμί.
1: Στην Πάρνηθα που λένε στο κιόσκι, ποιο είναι αυτό?
0: Στην Πάρνηθα τώρα μέχρι το καζίνο απάνω μπορεί να πας οπουδήποτε. Έχει πολλές καβάτσες, αλλά εκεί είναι επικίνδυνο. Έχει...
2: Είναι πολύ επικίνδυνο τώρα.
0: Επικίνδυνο ενώ τώρα έχει ελάφια, έχει.
1: Α, για τα ζώα λέει.
0: Ναι, τώρα.
4: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892. Music 892.
1: Πολύ καλοκαιρινό.

0: Music 892.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
12: Open the safe.
11: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
14: να ερωτευτούμε.
13: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
15: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
17: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
16: Για μένα?
17: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
16: Τότε δεν στο κουλ.
17: Στην πόλη. Αποκλείεται.
16: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
17: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τελούλου.
20: Τελούλου.
21: Τελούλου.
22: Κοκκό.
23: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
24: Αχ, τίποτα. Ένα λεπτό.
23: Τι ένα λεπτό, καλή.
24: Αλήθεια.
23: Τι βγάζεις, δεν διαμάει πεταλούδες, κλάνεις.
24: Ναι.
23: Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίσης, εγώ κάνω και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάτσει.
24: Συγγνώμη, και σηκωνώσου είναι με κίνδυνο.
23: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι. Α, εστατικός είμαι.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύσκολη θέση μου σήμερα, διότι παιδιά υπάρχουν και πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, έχετε πάρα πολύ πρόβατα. Πάμε να πούμε όμως την αλήθεια. Γιατί υπάρχουν 4 χρώματα στα μαλλιά τους, και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Και για ποιο λόγο θα σας πω εγώ σήμερα ότι τα πρόβατα είναι καταραμένα και πολλά από αυτά θέλουν το κακό μας. Θα ξεκινήσω από το λευκό πρόβατο. Εντάξει. Γιατί είναι λευκά τα λευκά πρόβατα, Φάνη, και γιατί είναι καταραμένα?
2: Φαντάζομαι θα είναι γονιδιακό θέμα.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Μαρία.
3: Δεν ξέρω.
1: Είναι καταραμένα γιατί το λευκό μαλλί τους λειτουργεί ως μαγνήτης για τις αδικοχαμένες ψυχές. Αυτή η θεωρία υπάρχει. Όταν μία μάνα έχανε το παιδί της στις χαράδρες ή πέθανε στη γέννα τότε παλιά πάνω στα βουνά, το πνεύμα του θρήνου της παγιδευόταν για πάντα μέσα στα λευκά αρνιά. Και όχι μόνο της μάνας, όλων των ανθρώπων. Όλος ο θρήνος πήγαινε στο λευκό μαλλί. Όταν πάει 12 το βράδυ, το λευκό πρόβατο ξεκόβει από το κοπάδι, πλησιάζει τις πέτρες, αρχίζει και βαράει το κεφάλι του πάνω στις πέτρες, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αυτό με τα λευκά πρόβατα, και κάνει έναν περίεργο ήχο. Αν το ακούσεις, σημαίνει ότι το πνεύμα διάλεξε το επόμενο σπίτι που θα επισκεφθεί ο Χάρος. Οπότε αν δείτε έξω από το σπίτι σας ένα πρόβατο στις 12 η ώρα το βράδυ, οπότε αν δείτε ένα πρόβατο έξω από το σπίτι σας στις 12 η ώρα το βράδυ να κλαίει και να κάνει ένα ιδιαίτερο βογγητό,
2: να πονηρευτείτε, ναι.
1: Τότε σημαίνει ότι θα είστε επόμενος. Πώς όμως είναι το βογγητό του λευκού προβάτου?
2: Ήθελα να σε ρωτήσω, φίλες και φίλοι. Κάτσε, παιδιά, μισό λεπτό. Λευτέρη, κόψε τα πρόβατα. Κόψε τα πρόβατα. Λοιπόν, περίμενε. Λευτέρη, κλείστο ρε.
1: Μπορεί να το κλείσει, παρακαλώ, γιατί μου είχε βάλει το πρόσωπο από εκεί και δεν μπορώ να το βλέπω.
2: Ξαναπάμε λίγο Μίτσο, γιατί ο Λευτέρης το σαχλάμαρες ή κακό. Βλέπω, ξυπνάω το πρωί και βλέπω.
1: 12 η ώρα το βράδυ.
2: Ξυπνάω το βράδυ, με κάποιον δεν κοιμάμαι το βράδυ και ξυπνάω και βλέπω ένα πρόβατο έξω από την πόρτα μου.
1: Να σου βάλετε το κεφάλι του στον τοίχο.
2: Ωραία. Στην πόρτα, φαντάζομαι.
1: Ή στον τοίχο του σπιτιού σου.
2: Λευτέρη. Λευτέρη.
3: Μωρέ, είναι γλυκούλι αυτό.
4: Ωραία,
2: αυτά. Ναι, έχουμε τον Δημήτρη εδώ πέρα τώρα, του κλέψει την δόξα. Λοιπόν, Δημήτρη, τι κάνουμε?
1: Τα λευκά πρόβατα έχουν τον ήχο που πολλοί το λένε το κλάμα της μάνας. Είναι σαν κλάμα ο ήχος του λευκού προβάτου που θα σας έρθει έξω το σπίτι σας 12 το βράδυ.
2: Θα πρέπει να κάνουν ερώτηση και το ξέρεις. Ναι. Έχουμε ήχο από λευκό προβάτο?
1: Φυσικά και έχουμε.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Το κλάμα της μάνας ονομάζεται. Είναι σαν κλάμα
2: Μάνας.
1: Είναι διαφορετικό από το μπε. Το κλασικό, το καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι πολύ διαφορετικός ο ήχος. Ο ήχος λοιπόν του λευκού προβάτου πάει κάπως έτσι.
2: Λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο, ναι.
1: Είναι σαν κλάμα. Το κλάμα της μάνας το λεγόμενο. Εντάξει.
2: Είμαστε live, παιδιά, στο Instagram.
1: Είμαστε live
2: στο TikTok. Live στο TikTok.
1: Πάμε σε ένα πολύ επικίνδυνο πρόβατο, τον γκρι πρόβατο. Το γκρι πρόβατο θέλω να σας πω ότι έχει το χρώμα της τάχτης. Τα γκρι πρόβατα κουβαλάνε την κατάρα της αποσύνθεσης, γεννιούνται μόνο αν η μάνα τους έχει βοσκήσει χορτάρι που φυτρώνει πάνω σε τάφους. Γιατί μην κοιτάς παιδί μου έτσι?
2: Όχι, σε κοιτάω γιατί δεν το ήξερα.
1: Στην ουσία λοιπόν, Μαρία, το βράδυ. Γιατί μην κοιτάς έτσι, παιδί μου.
3: Όχι, μου κάνει εντύπωση. Ναι, δεν το έχω ακούσει. Ούτε τα γκρι πρόβατα ότι υπάρχουν.
1: Έχεις χάσει. Γιατί μην κοιτάς έτσι, παιδί μου.
3: Ναι, για πες.
1: Το γκρι πρόβατο, λοιπόν, συγκεκριμένα το βράδυ, είναι η κατάσκοπη του κάτω κόσμου. Έτσι λένε. Το βράδυ στέκονται ακίνητα.
2: Άμα γκάρεις, όχι τόσο κοντά στο μικρόφωνο, έχεις και ξεκουφάνει τους ακροατές.
1: Με τα μάτια ορθά ανοιχτά και ρουφάνε τις ανάσες των άλλων ζώων ή των βοσκών που κοιμούνται. Δεν τα έχεις ξανακούσει αυτά, Μαρία?
3: Όχι, όχι.
2: Πρώτη φορά, είμαι
1: βολωμένη. Με τον ψήθυρό τους μεταφέρουν τα μυστικά και τα ονόματα των ζωντανών στους νεκρούς. ο ήχος του γκρι προβάτου είναι πολύ ιδιαίτερος και
2: εδώ πέρα λένε, λέει ο Βίκτορας, λέει βλάκα Δημήτρη, μπορούσαμε να το διαβάσω. Το γκρι προβάτο είναι λευκό προβάτο που έχει λερωθεί με κοπριά. Δεν υπάρχει γκρι προβάτο.
1: Άκουσα με, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τυχαίους ανθρώπους που μπορεί να νομίζουν ότι είναι η δουλειά τους αυτή. Έχω κάνει έρευνα και σας φέρνω το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, πιστέψτε ό,τι θέλετε. Αν εσύ πιστεύεις ότι είναι κρύα από την κοπριά.
3: Θα τον γκουγκλάρουμε, γκρι πρόβατο.
1: Ναι. Τσάμπα τα πτυχία σου.
3: Εσύ που τα έχεις δει, ρε, φάνε τα πρόβατα. Έχεις δει γκρι.
2: Έχω δει γκρι.
3: Έχει δει,
2: γκρι,
3: σου λέει, γκρι. Άρα υπάρχει.
2: Αλλά δεν ξέρω αν είναι λερωμένο από την κοπριά. Δηλαδή δεν κάθομαι και εγώ να το ξεσκονίσω το πρόβατο για να δω. Είσαι γκρι ή είσαι λευκό καμουφλαρισμένο. Δεν κάθομαι εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, για λέγε Μίτσο.
1: Το γκρι πρόβατο τι κάνει. Σε κοιτάζει μέσα στα μάτια. Μέσα στα μάτια σε κοιτάζει. Δεν χάνει καθόλου το βλέμμα του. Και κάνει ένα πολύ δυνατό μπε.
2: Πήγαινε πιο πίσω.
1: Διαφορετικό από τα άλλα. Μην μου το ξαναπεί, το έχω εμπεδώσει.
2: Ναι, ναι, μα ξεκούφανε και εμένα τώρα. Σε ακούει κανένα για πρώτη φορά και τρομάξει τώρα.
1: Ούτως ή άλλως. Οπότε τι κάνει το γκρι προβάτο. Σας κοιτάζει μέσα στα μάτια και αρχίζει και κάνει.
2: Δεν, αυτό λοιπόν που λες Δημήτρη, δεν έχω δει ποτέ πρόβατο να με κοιτάζει μέσα στα μάτια. Γιατί τα μάτια τους είναι έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή τα πρόβατα δεν ξέρω αν μπορούν να κοιτάνε.
1: Και να δει και το μαύρο πρόβατο που σηκώνει το όρθιο. Ναι. Περίμενα, θα φτάσω και εκεί. Σε κοιτάζει μέσα στα μάτια το γκρι προβάτο. Και αρχίζει και κάνει το πιο ιδιαίτερο μπε που έχεις ακούσει ποτέ.
2: Να, μας έστειλε φίλος γκρι πρόβατο που έχει δικά του πρόβατα. Υπάρχει γκρι πρόβατο, παιδιά, ναι. Υπάρχουν γκρι πρόβατα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ωραία. Ναι.

0: και ανάσα σας.
1: Παιδιά, θα μας μείνει.
2: Πρόβατο νούμερο 3. Το μαύρο πρόβατο. Ή αλλιώς, το γέλιο του σατανά. Το μαύρο πρόβατο, θέλω να σας πω ότι είναι η αυθεντική δαιμονική κατάρα. Αυτά τα ζώα φημολογείται ότι γεννιούνται όταν ένας δαίμονας περάσει από πάνω και κυρίως πάνω από το μαντρί την ώρα της σύλληψης. Δεν έχουν καθόλου ζώδες ένστικτο. Μέσα τους κατοικεί μια καθαρή οντότητα. Τι κάνει το βράδυ το μαύρο πρόβατο? Αν δεις το βράδυ ένα μαύρο πρόβατο να στέκεται στα δυο του πόδια και να σε βλέπει, υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ πρόβατο όρθιο.
3: Όχι. Όχι.
2: Επιβάλλεται στα αρσενικά κρυάρια για να τους κλέψει ζωτική δύναμη. Τους ρουφάει το μόριο. Όλοι.
1: Τι.
2: Τους ρουφάει όλη την ενέργεια για να την πάρει αυτός, για να μπορεί και να κάνει περισσότερα παιδιά δαιμονοπροβατάκια. Πώς είναι ο ήχος του μαύρου προβάτου? Σκεφτείτε, είναι ένα μαύρο πρόβατο, όρθιο, τα μεσάνυχτα, και το ήχο του είναι σαν γέλιο. Δεν είναι ακριβώς ένα μπε, είναι σαν γέλιο. Έχετε ακούσει ξανά γέλιο προβάτου? Γιατί τα έχεις χάσει?
3: Όχι, Μίτσο, με έχει απορροφήσει. Έχω απορροφηθεί. Εγώ δεν περίμενα ότι θα φτάσω τώρα 42 χρόνια να έχω δει πρόβατα. Αυτό το μυαλό δεν πάει τώρα.
2: Πάμε λοιπόν να ακούσετε πώς είναι το γέλιο του σατανά. Έτσι το λένε.

0: Olha que delícia. Είναι και λίγο ο Woody Woodpecker μαζί. Ναι.
1: Και θα κλείσω. Αν και πιστεύατε ότι τα πιο επικίνδυνα θα ήταν τα μαύρα, κάνετε τεράστιο λάθος. Το πιο επικίνδυνο πρόβατο είναι το κόκκινο.
2: Αυτό κόκκινο.
1: Πλάκα κάνω. Είναι το καστανό.
0: Εντάξει, ήταν το μόνο που δεν είναι κάτι λογική.
1: Είναι το καφέ πρόβατο.
3: Εντάξει.
1: Βαθύ, υπόκοφο γρύλισμα που μοιάζει μαγριεμένο λύκο ή αλυσοπρίωνο. Ο ήχος του καφέ πρόβατο. Mm-hmm. Το καστανό, λέει, είναι το χρώμα του ξερού αίματος πάνω στο χώμα. Αυτά τα πρόβατα κουβαλάνε την κατάρα της εκδίκησης. Μέσα στο DNA τους είναι εγκλωβισμένος ο τρόμος και οργή όλων των ζώων. Το βράδυ τι κάνουνε. Τεράστια προσοχή αν συναντήσετε καφέ πρόβατο το βράδυ. Δεν θα φύγετε ζωντανοί. Μην το πλησιάσετε σε καμία περίπτωση. Άμα το δείτε, τρέξτε να κρυφτείτε. Σας το λέω εγώ, δεν θα φύγετε. Δεν έχει βρεθεί άνθρωπος ο οποίος να έχει συναντήσει καφέ πρόβατο και να έχει επιζήσει.
2: Ναι.
1: Θα τον κάνω μία φορά τον ήχο του καφέ προβάτου, διότι είναι πολύ επικίνδυνος. Και για τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Γιατί με κοιτάτε, λες και τα έχετε χάσει.
0: Ρέμιτσο, σου μιλάμε, σε κορυδεύουμε. Σε κοιτάμε, αυτό δεν.
2: Συγκεντρωμένοι σε αυτά που λες.
0: Ωραία.
1: Ο ήχος του καφέ προβάτου είναι αυτός. Θα πάω πίσω, γιατί πρέπει να πάω πίσω.
2: Τώρα αυτό τι κάνει, γελάει και λέει, δεν το έπιασα.
1: Θα το πιάσεις τώρα. Είσαι έτοιμη. Κλείσε το chat GPT, το φέρω στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Εκτός όταν ρωτάς πώς κάνει το καφέ πρόβατο.
0: Λάκασε, δεν κλείσω, κλείσω, κλείσω, ελευθερία, κλείσω, κλείσω, κλείσω. Κλείσω, κλείσω, κλείσω. Ρε, κλείσω, κλείσω, κλείσω, κλείσω, άσε το διάλογο πριν. Κλείσω, κλείσω, κλείσω. Ελευθερία, θα τα βάλω. Κλείσε το δικό μου πρώτο.
2: Και δεν σταματάει αυτό το πρόβατο.
0: Κλείσε το μικρόφωνο, δεν θα...
4: Κουνάβια, περισσότερη της οδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: No matter what, no matter what, you

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
19: Τώρα.
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Previously.
23: Στα κουνάβια.
24: Πες με μένα γραφική.
25: Ναι.
24: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
25: ναι, ναι,
24: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο
0: μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
1: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια! Έχει πρόβλημα! Αυτό το παιδί είναι τριών!
0: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Bob.
1: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Κόσμε μου, κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και χθες είχαμε ένα ωραίο κόκκινο χαλί. Χθες είχαμε την πρώτη πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσιας.
3: Που... Α, σήμερα έγινε πρεμιέρα.
2: Όχι σε εμάς, μην μπερδεύεσαι, ναι. Στους, σε αυτούς που συντελεστές βασικά.
3: Α, okay.
2: Αλλά πήγαν και άλλοι. Για παράδειγμα, ας πούμε, πήγε Τζαράκης. Δεν πήγε ο Τζαράκης μόνος του, τον είχαν καλέσει από την εταιρεία. Ναι, στο εξωτερικό.
3: Έλα ρε, εσύ, έλα.
2: Ναι, στο εξωτερικό και ανέβασε και όλες ένα βίντεο για το πώς του φάνηκε η ταινία. Εντάξει, δεν μπορούσε να πει πολλά κι αυτός, όπως ναι, ναι, το καταλαβαίνετε κι εσείς.
4: Ναι.
2: Πάντως, επειδή έχουν γραφτεί ήδη κάποια άρθρα για το πώς έχει φανεί η ταινία, διότι το είδανε ρε παιδί μου, ναι, και κάποιοι κριτικοί, απλοί άνθρωποι, είναι ο Τζαράκης, ας πούμε, λένε ότι σκηνοθετικά είναι μια ταινία που θα μας τρελάνει όλους, δηλαδή ναι, θα μας στείλει αδιάβαση και για το μοντάζ, λένε. Τώρα, από άποψη πλοκής, είπαν ότι θα το δούμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Σας είπα και χθες ότι έχει σπάσει κάθε εποχή το αρνητικό ρεκόρ με τα dislikes στο ναι, YouTube. Πάνω από 500.000 πια μιλάμε για dislikes στο τρέιλερ του Christopher Nolan. Νομίζω ότι το περίμενε ούτε ο ίδιος.
3: Ναι.
2: Εντάξει, πάσε,
3: καλά, θα τη δω και θα σου πω εγώ τώρα τι γίνεται.
2: Γιατί δεν ξέρουν στην παρούσα φάση αν όλο αυτό το οποίο γίνεται. Για παράδειγμα, η Χιονάτη, που μέχρι τώρα η Χιονάτη είχε, επειδή μου είχε τον τίτλο με τα πιο πολλά dislikes, η κατάραση εισαγωγικά την ακολούθησε και στο box office, διότι δεν πήγε καλά. Δηλαδή δεν έκανε νούμερα. Κράζανε την Gal Gadot, κράζανε την πρωταγωνίστρια, επειδή μου υποτίθεται την Χιονάτη και είχε μια πιο σκούρα, ας πούμε, επιδερμίδα. Τώρα λοιπόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται με την ωραία Ελένη και την Λουπίτα Νιόγκο.
3: Κάτσε ρε, για ποιο είπες τώρα εσύ?
2: Για τη Χιονάτη.
3: Παιδιά, μη συγκρίνουμε τώρα το. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Μην νομίζω, δεν είναι ότι έχει.
2: Καλά, είναι δύο, είναι δύο διαφορετικές ταινίες ούτως ή
3: άλλως. Ναι, εντάξει, τώρα μην κάτσε, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα σπάσει η ταμεία. Δεν μπορεί ο Νόλαν. Δεν είναι, γιατί τη Χιονάτη δεν έχει γράψει ο Νόλαν.
2: Όχι, όχι, ποιο Νόλαν.
3: Είναι, ακούστε τώρα να δείτε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καθίστε να δούμε, μην σπάσει ταμεία. Προχώρα.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σε μια είδηση πολύ στενάχωρη, Φάνη. Ο Νίκος Μουτσινάς έκανε μια αποκάλυψη.
3: Τι, για μένα?
2: Όχι για σένα, ότι έχασε ρόλο όχι για την σεξουαλική του επιλογή, αλλά για την φαλακροποίηση.
3: Αχ, Νικόλα μου.
4: Ναι.
3: Νικόλα μου.
2: Φίλε, τι λες, δεν το περίμενα.
4: Περίμενε, λογικό, μπορεί στο ρόλο να μην
3: είναι. Δεν είναι λογικό, σου πω, γιατί για μένα οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί, το καλύτερο μαλλί που μπορεί να έχουν είναι η καράφλα. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να βάζουν ό,τι μαλλί θέλουν. Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα. Δηλαδή,
2: έχασε ρόλο και τη φαλάκα.
3: Εδώ πέρα, εγώ πολλές φορές για βίντεο που κάνω, λέμε με το κουμπάρο μου ότι πρέπει να ξυριστώ για να μπορώ να κολλάω μουσια γένια.
4: Ναι.
3: Ο καραφλός ηθοποιός είναι ο καλύτερος καμβάς για κάθε σκηνοθέτη. Γιατί του βάζεις, τον φτιάχνεις όπως θέλεις. Ενώ κάποιο που έχει μαλλιά, αυτά τέτοια. Γιατί φαλάκα.
2: Ναι, αλλά στου πιο σοβαρού ρόλου, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχει μια περούκα, ένα καρεδάκι, α πούμε, όπω μπορεί να βάλει.
3: Άλλο αν δεν υπάρχουν καλέ περούκε τώρα εδώ στην Ελλάδα και θέλει λεφτά. Ναι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά θέλω να σου πω, το καλύτερο για ένα σκηνοθέτη είναι να είναι καραφλό ο άλλο, που μπορεί και η γυναίκα να μπορεί να τη βάλει ό,τι μάλλη θέλει.
4: Όντω, και γιατί δεν ισχύει τώρα αυτό, ρε παιδιά?
3: Εντάξει, βέβαια, ο Νίκο ο Μουτσινά, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, θα σου πω, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είμαστε συνηφασμένοι με την καράφλα μα.
2: Ναι,
3: είστε. Δηλαδή, ο Ζουγανέλης.
4: Ναι, θα βγαίνει αστείο όμως τον έβλεπες τον Νίκο τώρα,
3: ναι,
4: με
3: ναι.
4: περούκα. Θα ήταν,
3: ναι, ναι, τέλος πάντων. Anyway, άκου να δεις η καράφλα, έχει κόψει,
2: ναι,
3: καριέρες.
2: Τρομερό.
3: Να τα βλέπετε εσείς τι τραβάμε.
2: Για συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στον Γιώργο Λιάγκα, γιατί γίνεται χαμός. Πολλά ερωτηματικά έχουν πέσει γενικότερα στο τι θα κάνει του χρόνου, διότι και ο ίδιος
4: δεν έχει υπογράψει.
2: Θα σου πω τι γίνεται. Ο ίδιος στο τέλος του πρωινού άφησε ανοιχτό το σενάριο, ρε παιδί μου, ότι είναι η πρώτη φορά που τελειώνει η εκπομπή και δεν ξέρει ακόμα τι θα γίνει του, ναι, χρόνου. Βέβαια, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει υπογράψει κανονικά για ένα χρόνο για το πρωινό. Τώρα, καλά, αυτό το γνωρίζω εγώ, δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός, ο
2: αυτό
4: ίδιος,
2: ακούγεται,
4: μάλλον,
2: όμως,
4: ο ίδιος αφήνει εχμές ότι μπορεί και να μείνει.
2: Ξέρεις, γιατί ακούγονται πολλά σενάρια ότι επειδή θα πάει σκορδά στον Αντένα, μήπως
4: αλλάξει
2: κάτι. Αλλά θα πάει για το Dancing with the Stars, από ό,τι λένε, και για το ίσως για το πρωινό του Σαββατοκύριακου.
3: Τέλος
2: πάντων, μόνο εμείς ασχολούμαστε με αυτά.
4: Ναι.
2: Πια, δυστυχώς. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Συνεχίζουμε. Επίσης, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γίνει χαμός.
3: Καλά.
2: Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Με έναν πασίγνωστο τράπερ, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη υπλοκατοχή. Για τον Γιάν Κάπα, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι.
3: Το Γιάν Κάπα τι είναι?
2: Γιάν
3: αυτό?
2: Κάπα. Γιάν Κάπα είναι τράπερ.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι. Αυτό μου αρέσει το.
2: Και ένα supercar 200.000 ευρώ που είχε.
3: Πώς γίνεται όλοι αυτοί να έχουν supercar 200.000 ευρώ, εντάξει. Κάποιος το δίνει αυτά, anyway.
2: Καλή λευτεριά στο παιδί, να πούμε.
3: Ναι.
2: Αλλά έχει γίνει χαμός και με έναν άλλον πολύ γνωστό τράπερ.
3: Σαν τον Γιάνν Κάπα κι αυτός.
2: Όχι, το πιο.
4: Ο Γιάνν Κάπα είναι γνωστό. Έχει συλληφθεί τέλος αυτός.
2: Καλά, θα τον αφήσουν. Ναι, έχει συλληφθεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Υπάρχει ένα κύκλωμα ενός πασίγνωστου τράπερ, πασίγνωστου, ενός πασίγνωστου μοντέλου. Και πολλοί λένε ότι παλιά έκανε και ήταν σε εκπομπές πάνελ.
4: Εσύ τους τα ξέρεις τα ονόματα.
2: Και ενός πασίγνωστου influencer, οι οποίοι έχουν εμπλεχτεί, συγγνώμη, σε μία υπόθεση παράνομη διαφήμιση παράνομου τζόγου. Παράνομου.
4: Α, ναι.
2: Παράνομου.
3: Έχεις φέρει αποκλειστικό ρε κερατά σήμερα, πραγματικά.
2: Και τα ονόματα τα ξέρετε. Τα ξέρετε.
4: Τα έχουν γράψει, νομίζω, καναδιώτα.
2: Καναδιώτα τα έχουν γράψει, δεν πρόκειται να τα πω. Αλλά είναι πάρα πολύ γνωστά, τους ξέρετε.
3: Έχεις πει τη λέξη τους ξέρετε και πασίγνωστους από 25 φορές.
2: Έτσι, κάπως να το πω τώρα για να. Ρε παιδί μου, ο τράπερ είναι στο top 3.
3: Είπες όνομα τώρα, Μίτσο Ξεκόλα. Τώρα είπες σαν να μας είπες ποιος είπε. Μας είπες όνομα, τι λες τώρα, έλα εσύ.
2: Και το θέμα είναι δεν ξέρω για ποιον τράπερ έχει γραφτεί, γιατί εγώ ξέρω και για έναν άλλον, καταλαβαίνεις. Μην πω βλακεία. Γιατί ο ένας που ξέρω εγώ είναι και στο top 2.
3: Να πω κάτι, Μίτσο. Αν δεν ήμουν εγώ εδώ πέρα, πραγματικά, αν δεν ήμουν εγώ εδώ πέρα έτσι, να σε γιώνω και να σε κορυδεύω. Και έβγαινε σάφρα να κάνεις εκπομπή μόνος σου. Πιστεύεις ότι θα σε βαράγανε στον δρόμο.
2: Τι σε έκανε εκπομπή μόνος μου.
3: Να κάνεις με τη Μαρία εκπομπή, δηλαδή να μην είναι όλο αυτό το πράγμα να μην το κάναμε πλάκα. Δηλαδή και το έκανες όπως. Δηλαδή να μην είχες κάποιον να σε κράζει. Πιστεύεις ότι θα έβγαινε και θα τρώει σκύλο έξω.
2: Όχι.
3: Αυτό έχει σημασία, έχει το γνώρι αυτό.
2: Όχι.
3: Λοιπόν, μα τι μιλάει τώρα με μισού, Ρακάμα, ο Πασίγνω, το είπα, θα πω μια βλακία. Είπε ονόματα ή μην πει τίποτα.
2: Ονόματα δεν μπορώ να πω.
4: Μην το πει τώρα. Μου, τουλάχιστον. Περιέγραψε λίγο χαρακτηριστικά να καταλάβω.
2: Θα περιγράψω, φυσικά και θα περιγράψω.
3: Α πάμε λίγο παραπάνω χρόνο. Ναι, λέγε.
2: Χρειάζεσαι για κάπου το
3: χρόνο. Όχι, ρε αγόρι μου. Άλλο να σου πω ότι δεν έχει νόημα. Λέμε ξέρω, αλλά δεν θα πω. Αυτό τι είναι, αυτά που κορυδεύουμε θα κάνουμε τώρα.
2: Ναι, αλλά μπορώ να σε κάνω να καταλάβεις ποιος είναι.
4: Αυτά που έχουν γραφτεί δεν μπορείς να τα πεις, τα ονόματα.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Έχουν γραφτεί τα ονόματα αυτά, αλλά επειδή δεν έχουν παίξει και παντού βάζουν μπλερ και στα πρόσωπά τους και τέτοιο. Δεν μπορώ.
4: Θα έκανα μια μήνυση.
2: Δεν μπορώ να τα πω τα ονόματα.
3: Ρε φίλε, να σου κάνω. Εκεί ξεχωρίζει κάποιο που έχει άντρα και σου λέει και ξαναδεί.
2: Θα σου πω το μοντέλο. Το μοντέλο.
3: Όχι,
2: θα σου πω.
3: Ναι.
2: Το μοντέλο τα είχε με κάποια πολύ γνωστή influencer.
3: Τα είχε ή ήταν παντρεμένος.
2: Θα μπορούσε και αυτό.
3: Είχαν σχέση. Εγώ δεν το περίμενα να πάω. Συγχαρητήρια. Το είπε τώρα. Συγχαρητήρια. Μίτσο, θα παίρνω όλα πίσω.
2: Γιατί τι είπα.
3: Κότα του κοροπίου. Έτσι σε λένε εδώ πέρα.
2: Ο τράπερ σας είπε αυτός που ξέρω εγώ είναι στο top 2, αλλά μάλλον δεν έχει γραφτεί γι' αυτό. Έχει γραφτεί για κάποιον πιο μικρό που πρόσφατα τον είδαμε κι εμείς να δέχεται μια επίθεση. Και για τον.
3: Τα είπε όλα
2: μέσα. Influencer.
3: Ναι. Και δεν καταλαβαίνω, έμεινα στη βλακία σου.
2: Για παράνομη. Για διαφήμιση παράνομου τζόγου.
3: Έλα μωρέ τώρα, παιδιά, αυτό γιατί.
2: Αλλά λένε ότι είναι πολλές. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
3: Ακούστε τώρα. Παράνομο τζόγου τραχέρο μπορεί, αφού παντού ανοίγει το. Πώς το λένε, το TikTok και πλέον παίζουν παντού.
2: Παντού,
3: αυτό. Ναι, καλά, celebration. Λίγο, φιλαράκια σου λέει η Φάνη. Άκου, λέει ο άλλο. Αν φίλε Αλέξανδρε, άκουγε την εκπομπή. Θα ήξερες ότι ο Φανούλης δεν έχει φίλους.
2: Αλήθεια.
3: Έχει μόνο εχθρούς. Μόνο γνωστούς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας αφήσουμε το βλακάκο του Δημήτρου Μπουλίνη.
4: Αυτά ήτανε.
3: Τι είχε. Με μισή ώρα ασχολούμαστε με βλακίες. Δεν έχει να πει τίποτα ο Δημήτρου Μπουλίνης. Λοιπόν, πάλι ήρθα αδιάβαστος.
2: Πρόσεξε, ήρθα αδιάβαστος. Πού είμαι στο σχολείο για να ήρθα αδιάβαστος.
4: Εδώ μεταξύ στην
2: οδύνη. 5 θέματα έχουν γίνει
3: ναι.
2: Και σου τα έφερα.
3: Ναι.
4: Ήθελα να σε ενημερώσω.
3: Μίτσο, όταν κάποιος που δεν δουλεύει και δεν κάνει ρεπορτάζ ασχολείται με αερολογίες.
2: Το ξέρεις ότι καμία άλλη εκπομπή στην Ελλάδα, μη σου πω στην Ευρώπη, δεν έχει φέρει το θέμα με τον Christopher Nolan και ότι αυτή τη στιγμή το τρέιλερ της Οδύσσιας έχει φάει τα περισσότερα dislikes παγκοσμίως. Το ξέρεις ότι δεν έχει. Πού το, για βρες μου την είδηση.
4: Το διάβασα εγώ.
3: Άρα εσύ κάθεσαι και μέτρησε τα
4: dislike.
1: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Έφυγε σε μια καλή ηλικία. Δεν είναι ότι έφυγε νέος, ευτυχώς. Και μάλιστα έφυγε και περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όλα φαίνεται ότι πήγανε πολύ όσο
8: όλα
7: καλά.
8: Όλα φαίνεται ότι πήγαν τέλεια. Μπράβο, Αστερόπη.
7: Έλα ρε, όσο καλά.
8: Συγχαρητήρια.
7: Όσο καλά μπορούν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
8: Ναι, ρε, κατάλαβα.
7: Σε ένα θάνατο.
8: Τέλεια πήγαν αλλά... όλα. Μην αγχώνεστε. Πέθανε.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα.
2: Λοιπόν, τον έχουμε.
3: Κάτσε τώρα, παιδί.
1: Α, καλά. Τώρα. Μαράκι, τι κάνεις, κόβεις βολτές. Έχει κολλήσει το Viber, στέλνουν τώρα όλοι μαζί για τέτοια.
3: Ναι, γιατί είναι και ο Δημητρακόπουλος σήμερα που έχουμε την κλήρωση.
1: Ναι, η οποία και να μπουν σήμερα δεν θα πάνε στην επόμενη εβδομάδα. Μη στέλνετε τώρα για Δημητρακόπουλο, παιδιά. Μη στέλνετε για Δημητρακόπουλο. Τώρα στέλνουμε για το παιχνίδι. Έχουν μπλεχτεί τα Viber.
3: Ρε Γκάμπριελα, που λέμε, μη στέλνεις για Δημητρακόπουλο. Τι στέλνεις.
1: Ναι, για να κολλήσει το θέμα, να μπορούμε να παίξουμε με χαλάνε και το παιχνίδι. Λοιπόν, έλα Μαρία, έλα γέροντο μπεμπέκα, τελείωνε. Πάμε.
4: Λύσαξε.
1: Δεν μπορώ, μου ντύθηκε με σαλοπέτα.
3: Πρώτη δόμνα. Μαρία, άλλα έχει τάξει, άλλα κάνει. Έχω χάσει
4: τον Τζορτζίνα.
1: Είναι. Ναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Έλα, Τζορτζίνα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ξύπνα λίγο, γιατί κοιμάμαι και εγώ σήμερα νιστάζω και εκεί. Σ' ακούω και εσένα και νιστάζω ακόμα περισσότερο. Ξύπνα. Δεν σε ακούμε καλά. Βγάλτε ανοιχτή ακρόαση, βρε πουλάκι μου.
5: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
4: Είσαι μπουκωμένη.
1: Είσαι μπουκωμένη, είσαι άρρωστη. Α, είσαι το λίγο κλειστά, μην κολλήσω. Επόμενο. Παρακαλώ. Ναι.
6: Καλημέρα.
1: Α, ορίστε, έλα φίλε, να δει, ακούγεσαι καλά. Έλα, παιδί μου, το όνομά σου.
6: Ευχαριστώ. Εγώ είμαι η Δόμνα.
1: Έλα, ρε Δόμνα, τι κάνει.
6: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
6: 29, ναυτιλιακή.
1: Ναυτιλιακή, πότε παίρνει άδεια.
6: Εντάξει, Αύγουστο με βλέπει.
1: Μια χαρά. Τη βλέπει, είναι. Και το είπε και ξενερωμένη, Αύγουστο. Πότε, μήπω την ήθελε μέχρι Οκτώβρη. Τέλο πάντων, πάμε εδώ να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
6: Είμαι έτοιμη.
1: Πες μου, Δόμνα μου, τρεις πόλεις της Ελλάδας που ξεκινάνε από Β και δεν είναι η Βέρεια ή ο Βόλος. Καλά. Καλά, Δόμνα, καλά. Δόμνα, καλά. Θες και άδεια. Κάθες και άδεια. Ζωντόβολο. Επόμενο.
4: Άγγελος.
1: Άγγελος.
7: Καλημέρα.
1: Ναι.
7: Καλημέρα.
1: Έλα, Άγγελε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
7: 28, τεχνικός τηλεπικοινωνιών.
1: Τρία επαγγέλματα που τελειώνουν σε όγος και δεν έχουν σχέση με την ιατρική ή την ψυχολογία.
7: Βιολόγος,
1: πολύ σωστό.
3: Έχεις χρόνο.
1: Τι γίνεται,
4: από πού μιλάμε.
1: Τι γίνεται, πόρε φίλε. Κανένα σεβασμός. Παίρνει όλος να παίξει, πλένει πιάτα, ξύνεται το πισινό του, ό,τι να είναι. Ρε παιδιά, όταν παίρνει να παίξετε, πάρτε και να παίξετε. Δύο δευτερόλεπτα κρατάει, ούτε σε όλο σας κλείνω. Πάρτε να σας κλείσω, τουλάχιστον με ησυχία.
3: Έχω Δέσποινα.
1: Ναι, Δέσποινα.
6: Ναι, παρακαλώ.
1: Έλα, Δέσποινα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Και προβληματισμένη έχω γιατί Δέσποινα. Δέσποινα μου, ηλικία, επάγγελμα.
6: Είμαι 30, υπάλληλος γραφείου.
1: Γεια. Κρίστινα, βαριέμαι.
3: Όχι, ρε, μην την κοπελέστηλε.
1: Βαριέμαι τη φωνή σου, βαριέμαι τη δουλειά σου, βαριέμαι. Υπάλληλος γραφείου, βαριέσαι και εσύ που μιλάς, βαριέμαι. Παιδιά, άμα βαριέμαι, εγώ δεν πάω να βαριέμαι διακρότες. Ναι.
4: Φίβο.
1: Παρακαλώ. Φίβα, έλα.
3: Φίβο.
1: Έλα, Φίβο.
8: Φίβο. Έλα, καλημέρα,
1: Φίβο. Ηλικία, επαγγέλμα.
8: Το πιστεύεις ή όχι.
1: Δεν πιστεύω τίποτα, για δρόμο. Δεν έχω ρίξει για κουβέντες. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Έχουμε τον Φιλίπ.
1: Φιλίπ.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φιλίπ. Τι Φιλίπ, από το Φιλίπ ή από το Φιλίπ Μόρις, από πού.
8: Από το Φιλίπ.
1: Από το Φιλίπ. Έλα, Φιλίπ. Τι ηλικία, επάγγελμα.
8: 25 είμαι και ασχολούμαι με την κυβερνοασφάλεια.
3: Α, μπράβο σου.
1: Να είσαι τον άντρα της Μαρίας, έτσι. Πού είσαι, σε κάποια εταιρεία σοβαρή.
8: Είμαι, ναι.
1: Γεια. Κλείσω. Βλάκα, βαριέμαι και αυτό. Γιατί, παιδιά, ακούω βαρετές φωνές. Δεν μπορώ.
4: Ηλέκτρα.
1: Ηλέκτρα, ωραίο όνομα. Έλα, Ηλέκτρα.
9: Καλημέρα.
1: Γεια, βαριέσαι και εσύ, επόμενο, παρακαλώ.
4: Είχε κάτι ενδιαφέρον.
1: Παιδιά, πείτε μου αν έχω κλείσει κάποιον. Δεν θα πρέπει να βαριέσαι εδώ πέρα. Προχώρα. Πάμε, καλημέρα. Ξύπνα, μωρή, και πάρε τηλέφωνο. Μετά πήγαινε νύψου. Δεν με βλέπετε εδώ πέρα. Δεν έχω κανένα, πώς το λένε, υποχρέωση να τραβάω το ψυχολογικά σου πρωί-πρωί. Ξύπνα και πάρε με τηλέφωνο.
3: Ούτε ακροτήσει.
1: Όχι, καμία σχέση. Εμείς σου παίρνουμε τηλέφωνο. Άκουγα.
9: Έλα,
1: Κεφάλαιο.
4: Χριστόφορο.
9: Καλημέρα, παιδιά.
1: Κανονικό άνθρωπο. Έλα, Χριστόφορο. Ηλικία, επάγγελμα.
9: Είμαι 20 και είμαι χωματοδρόμο.
1: Άιστα λίγο, ρε. Άιστα λίγο, 20 χρονών. Δρόμο, 20χρονο.
3: Έχω Ραμαδάν.
1: Ραμαδάν.
9: Ραμαδάν.
1: Ραμαδάν ή Ραμαζάν.
9: Ραμαδάν. Μη φοράει, Ζεφάνι.
4: Α, σωστά το
3: Ραμαδάν.
1: Έλα, Ραμαδάν.
9: Τι κάνουμε.
3: Δαν, Ραμαδάν.
1: Α, όπου είσαι, Ραμαζάν.
3: Ραμαδάν.
9: Ξάνθη, Ξάνθη, από Ξάνθη.
1: Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις και πέρα, πώς πάει.
9: Όλα καλά, καλά. Εδώ τι... και παλεύουμε τη ζέστη.
1: Έχει ζέστη απάνω,
9: εσείς.
1: Εσείς δεν έχετε συνηθίσει και ζέστη, χαμαντά μαμ.
3: Ραμαδάν.
1: Ναι. με τι ασχολείσαι. Λέγε, ρε, με τι ασχολείσαι.
9: Φωτογράφος.
1: Έλα, ρε, γάμος και τέτοια.
9: Διάφορα. Έχει, όχι, μπορούμε να κάνουμε.
1: Έχει πάει στο Θεό και η φωτογραφία. Πάει, έχει λεφτά. Πώς το βλέπεις το επάγγελμα.
9: Νορμάλ πραγματικό.
1: Μάλιστα. Ναι. Με τι κάμερα τραβάς.
9: Κάνω, Nikon, Sony. Ό,τι βρούμε.
1: Ό,τι βρεις, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, Παπατζάμ. Είσαι έτοιμος. Μακός.
9: Ναι.
1: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε κος και είναι αντικείμενα.
9: Άστο Φάνη, άστο.
1: Έλα ρε.
3: Γεια σου Ραμαδάν.
4: Λευτέρης.
1: Λευτέρη.
10: Καλημέρα.
1: Έλα Λευτέρη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: 30 ξυλουργός.
1: Ξυλουργός. Καλλιτέχνης ξύλου ή ξυλουργός. Τι εννοείς, σαν μαραγκός ή κάνεις γλυπτική.
10: Ό,τι πληρώνει ο πελάτης.
1: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν.
10: Συντηρούμαστε από τα ντουλάπια και...
1: Ντουλάπι, φεύγει ντουλάπι πολύ, ε.
10: Κάργα, κάργα.
1: MDF.
10: Όχι, μελαμίνη πολύ.
1: Μελαμίνη, είναι
10: κοντραπλακέ και τα ξέρεις τώρα. Τα
1: ναι, ναι, μελαμίνη και έχουν και είναι και πανάκριβες οι άτιμες μελαμίνες, θα μου. Τέλος πάντων.
10: Έχουν ανέβει.
1: Τι σε έχετε ανεβάσει, δεν ξέρω.
10: Όχι, έχουν ανέβει.
1: Η μελαμίνη από τι είναι?
10: Είναι
1: πλαστικό,
10: βήματα από ξύλο, είναι και με επένδυση.
1: Με επένδυση μέσα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, μικρή μου μελαμίνη, τρία αντικείμενα από ταφ.
10: Τασάκι, τρυπάνι και τετράδι.
1: Σωστός ο Ραμαδάν. Ποιος λέει, πώς είσαι.
3: Ποιος Ραμαδάν,
1: μωρέ. Σωστός ο ξυλουργός. Δώρο, μαράκι, δώσε δώρο. Παρακαλώ, πάμε.
3: Συγχαρητήρια, αγοράκι μου.
4: Season time.
3: Μπράβο, ρολογάρα από season time όλοι μου. Επόμενος,
1: πάμε, Ραμαδάν. Ναι. Παρακαλώ.
3: Κάτσε, παίρνω,
1: η μελαμίνη νομίζω έχει και πλαστικό μέσα. Δεν είμαι σίγουρο.
3: Πονάει ο λαιμός μου τώρα.
1: Ναι, από τι πονάει?
3: Από τα πρόβατα.
4: Μα ούρλιαζε.
1: Ναι. Πάμε παρακαλωτικά. Ναι. Έλα. Έλα, πάρτε παιδιά. Έλα, μαράκι. Έλα, ρε, μαράκι. Έλα,
4: κάτσε,
1: μαράκι.
4: Ρε, παιδί μου, τι να
1: κάθε
4: κάνω.
1: Κάθε φορά τώρα. Πάρε ξανά το Space Jam αυτό που λέγονταν.
4: Ποιο είναι ο Space Jam?
3: Το κυβέρνα ασφάλεια.
1: Ο Ραμαντζάν, πώ λέγονταν.
3: Το Ραμαντζάν έχασε, γιατί να το πάρω.
1: Ναι, πάμε παρακαλώ.
4: Έλα, έχω πάρει τον Κωνσταντίνο.
1: Κωνσταντίνε. Ναι. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνο.
11: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μου, ηλικία, επάγγελμα.
11: Είμαι 26, με έκλεισε την προηγούμενη φορά γιατί σου πω ότι δουλεύω σε εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ.
1: Α, είσαι το αθλητικό μάρκετινγκ. Γιατί μου έλεγε ότι. Μου είπε ότι δουλεύω σε μεγάλη εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ. Δεν θυμάμαι γιατί σε έκλεισε.
11: Σε μικρή σου είπα, και με κοροϊδεύε.
1: Σου ζητάω συγγνώμη, σου ζητάω συγγνώμη. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο?
11: Πανέτοιμο.
1: Τρία βιβλία τη Χρυσίδα Δημουλίδου. Πώ σου φάνηκε αυτό? Αθλητικό μάρκετινγκ. Έλα, δρόμο, κόπρα. Επόμενο.
3: Έχω την Ευαγγελία.
1: Ευαγγελιό.
12: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευαγγελιό μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
12: Είμαι 37 και είμαι γραμματέας.
1: Γραμματέας, μάλιστα. Ήποπτο επάγγελμα.
4: Σε τι?
1: Είσαι αδιάκριτη.
4: Πειράζει.
1: Βέβαια, πειράζει. Ρωτάμε την γυναίκα τώρα αν είσαι.
4: Θα μα πει την εταιρεία.
1: Θα έλεγε από μόνη τη, άμα ήθελε. Σε τι δουλεύει και εσύ, η
12: εταιρεία?
1: Ναι.
12: Είναι μια φαρμακευτική.
1: Φαρμακευτική. Μάλιστα. Εντάξει, και εσύ γιατί τρέπεσαι να το πει σιγά.
3: Και τι ακριβώ κάνει, παιδί μου.
1: Ρε, άστι γυναίκα
3: είσαι. Έχω απορία, ρε, παιδί μου.
1: Μα τι γραμματιακή, πώ δεν ξέρει τι κάνει ο γραμματέα.
3: Θέλω να μάθω, αυτό ρώτησα.
1: Τι γραμματέα.
3: Κρατάς αρχείο, παίρνεις πελάτες, τι κάνεις,
1: παιδί μου, δεν είναι. Γραμματεία δεν είναι, δεν είναι βίζητα.
3: Όχι, καλή πελάτη, να το πει κοπέλα.
1: Καλή πελάτη. Ναι, τέλο πάντων.
12: Και στέλνουμε email για διάφορα θέματα.
1: Πρέπει, πουλάκι μου, μην αιτιολογήσει το Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε. Γραμματέα 37 χρονών. Τρεις πρωτεύουσες από κάπα.
12: Πρωτεύουσες από κάπα.
1: Ναι. Μπράβο. Ένα.
3: Τη Δανία.
4: Εγώ ποιο είναι.
1: Καλά. Είναι καλή γραμματέα. Πάμε, παρακαλώ.
4: Κωνσταντίνο.
1: Κωνσταντίνο. Ναι.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, ηλικία, επαγγελμα.
13: Νίκος, καμία σχέση.
1: Ναι.
13: 35.
1: Γεια. Ήθελα να μιλήσουμε με Κωνσταντίνα τώρα. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε. Πάμε, θα ειρωνευτείς κιόλας.
3: Για κάτσε.
1: Πάμε.
3: Παίρνω τη Δώρα, μου στείλε το τηλέφωνο της Ζορτζίνα. Πάρτε την, λέει, δουλεύουμε μαζί και μου κάνει bullying. Για κάτσε.
1: Μην θα την πάρεις, δεν θα τα πω. Πάμε, παιδιά. Έλα,
3: να διαχειρίσου το κι εσύ, έχεις διαχειριστεί χειρότερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε. Πάμε.
4: Δίσκο.
1: Ναι, ναι, θα έλα να πάρεις το δώρο σου από εδώ. Παρακαλώ. Έλα. Πέρε, φίλε, γι' αυτό σου λέω: μην παίρνει τηλέφωνο να το σου στέλνει ένα άλλο ρεμίτσο. Δεν βλέπει τι γίνεται
3: μαζί
1: εδώ πέρα.
3: Δουλεύουν.
1: Τι και παιδί, μαζί τώρα θα το έχει δει. Ναι, πάμε, κλείστε να.
3: Φέρτο, φέρτο.
1: Κλείστε να την καρδιά.
4: Φέρτο μου. Έλα, πάρε την Αγγελική.
1: Αγγελική, πάμε.
14: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αγγελική μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
14: 59 συνταξιούχο.
1: 59 από τα 59, πώς γίνεται να είπες συνταξιούχος από τα 59?
14: Τα 39 είμαι συνταξιούχος, 59 είμαι τώρα.
1: Α, δούλευες σε υποβρύχια, σε τι ήσουτε?
14: Σε υποβρύχια, στην τράπεζα.
1: Μα και βγήκε σου γνωρίσεις, εντάξει, μπράβο.
4: Από 39 είπε
3: 39 ετών.
1: 39 ετών, μπράβο, ωραία είναι.
3: Τι μπράβο, καλά,
1: Πασόκ, θα έχει το λόγο της γυναίκα. Λοιπόν, έλα, η κοκκινιά παιδάκια.
14: Τρία παιδάκια.
1: Εντάξει, πού να δουλεύεις. Και εγγόνια. Ρε πουλάκι μου, εσύ τα κάνεις όλα νέα. Τι γίνεται.
14: 59 σου είπα.
1: 59 νέα είσαι, ρε παιδί μου, και εγγόνια και σύνταξη και όλα. Εσύ προλαβαίνεις να ξαναρχίσεις τη ζωή σου από την αρχή. Να βρεις γκόμενο από την αρχή. Να ξαναπαντρευτείς, να ξανακάνεις εγγόνια. Είσαι πολύ νέα. Αυτά, ωραία, ωραία. Πόσα εγγόνια?
3: Τρία.
1: Δύο εγγόνια. Στα 59, να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι χαρά. Σε μια δεκαετία, εγώ να ξέρετε. Πώς, για πες μου το συνέστημα να είσαι παππούς, γιαγιά. Να έχεις εγγόνια. Να έχεις εγγόνια. Γιατί εγώ είμαι έτοιμος.
15: Ψιλοαδιάφορο.
1: Ε?
15: Ψιλοαδιάφορο. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλα.
1: Ναι.
4: Αλήθεια.
1: Το έχεις ξαναδεί το έργο, ε.
15: Δεν μπορώ. Τι γκρίνιες, κλάματα, τέτοια δεν τα μπορώ.
4: Πόσο είναι τα εγγόνια.
1: Καλά σου λέει, εσύ. Τι είδε, τα έχει περάσει σαν μάνα.
15: 4,5 και 1,5.
3: Και να σου πω, έρχονται, τα αφήνουν σε σένα ή όχι τόσο.
15: Όχι,
4: δεν νομίζω.
1: Μπράβο. Σκατά άνθρωπο εκεί ήταν, ρε! Άι στο λύκο! Μόλι μάγισσα πρωί-πρωί! Εσύ είσαι χειρότερη από μένα, ρε! Τι ήταν τώρα, ρε! Κολόγρια! Άι στο λύκο! Σατανά! Άκου εδώ, ρε! Άκου την γιαγιά αυτή τώρα εδώ πέρα!
4: Δεν ήθελε καθόλου, ρε!
1: Άι στο λύκο!
4: Καλά, μην τη βρίσκεσαι τόσο.
1: Μα είναι αυτή χειρότερη από μένα, ρε! Δεν έχω ξαναδεί πιο κακό άνθρωπο! Άι στο λύκο! Θα σε θάψω ανάποδα, μωρή, από την κακία σου! Στο λύκο!
3: Την είπες κατά
1: και έχουμε όλους γιαγιούλες, παπούλοι.
4: Εκεί που τη έλεγε την πορεία ξαναρχίσει τη ζωή τη από την αρχή. Πολύ ναι, και αυτή μετά έδωσε.
1: Γαμώ το κερατό μου. Τι αντίχρηστο το πλάσμα ήταν αυτό.
3: Εντάξει, βέβαια, να πούμε ότι θέση τη γιαγιά και του παππού δεν είναι να μεγαλώνουν και τα παιδιά.
1: Ναι. Όχι, να του έχουμε να κάθονται.
15: Την έχω ακόμα.
1: Ναι, κλείστε να, δεν θέλω να τη μιλήσω. Πάμε τον δρόμο. Στο λύκο, ρε.
3: Έχω πει τον Αντρέα.
1: Ναι, παρακαλώ.
16: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
16: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις.
16: Τι κάνετε. Καλά.
1: Τι γίνεται, πάλι, γεια σου, γεια σου. Τι, αυτός λέει, τι κάνετε. Όλα λέει, τι κάνετε, καλά, ρε. Ερωτοαπάντηση μόνος του, αυτό όμως. Πω, δεν είμαι κι εγώ καλά, δεν είναι. Άκου, ρε, μανάκα, η άλλη του. Με έσκιαξε, ρε.
4: Νομίζω ότι πρέπει να νευρίασε και λίγο, έτσι την άκουσα με αυτά που τις έσουρες.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι. Αντώνης.
1: Αντώνη.
16: Έλα, καλημέρα.
1: Τι να άκουσες την άλλη για την κολόγρια.
3: Μη τη λες έτσι.
1: Ας μου κάνει μήνυση. Ναι, παρακαλώ.
16: Έλα, καλημέρα. Έλα. Κάνουμε,
1: Πάλι καλημέρα. Λέω την άκουσες την άλλη.
16: Την άκουσα την άλλη, ναι.
1: Ναι, είδε, κάνε παππούδες να δεις καλό. Αντί να της πω ότι... Γαμώ το κερατό μου. Έλα. Μ' ακούς.
16: Κλείσουμε μέσα, έλα, σ' ακούω.
1: Ναι, έλα, λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
16: 40, cyber
1: security
16: και εγώ.
1: Και εσύ cyber security, τι γίνεται,
4: γίνεται ρε χαμός,
1: τι γίνεται, μάλιστα.
16: Είμαι από τους παλέμαχους εγώ, εντάξει.
1: Μάλιστα, σιγά το παλέμαχο. Λοιπόν, πες μου, cyber security, τρία ρεύματα ζωγραφικής.
16: Υπερσυλλογισμός,
1: υπερσυλλογισμός. Και ο ρουλουζοβολισμός. Μήπως είπες αγλουζοβολισμός. Γιατί άκουσα και ήταν, είπες και το υπερσυλλογισμός. Δεν αντέχω άλλα. Ξεχωρισμός. Ρε το κερατά, ρε. Δεν είναι το προβλησμός. Πω ρε, πάρα και ακροατές.
3: Συνέδεται.
1: Ναι, μα δεν είναι. Μα τον άκουσε τον
3: προβλησμός. Έχουμε τον Γιώργο.
1: Ναι.
16: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
16: 21.
3: Το ραδιόφωνο σου κλείσε.
1: Πάρε και τα 21 χρόνια και φύγε. Ναι, πάμε.
4: Ο Χάρης.
1: Χάρη. Ναι, δρόμος. Ναι. Χάρη.
16: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη, το καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
16: 31 σε εταιρεία πληροφορικής.
1: Και εσύ, πέρα, cyber security, ε.
16: Πολύ ακριβώς.
1: Ναι, πάμε. Είσαι έτοιμος. Πόσο χρόνο είσαι?
16: 31.
1: Λοιπόν, είσαι σε καλή ηλικία. Θέλω να μου πεις τρία τραγούδια των Linkin Park. Μπράβο. Μπράβο. Έφυγες δώρο. Δώρο. Το κατάλαβα ότι ακούς τέτοια. Το κατάλαβα, σε κατάλαβα. Δώρο.
3: Ανδρικό κόσμο από Ζεράρ Τζούλερη για σένα. Συγχαρητήρια.
1: Ζωβομονισμός.
3: Έχουμε τον Γιάννη.
1: Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη.
17: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Ηλικία, επάγγελμα.
17: 29, ψυχτικός.
1: Ψυχτικός. Τι γίνεται, πώς πάει, στην Γαλλία πρέπει να πας τώρα, που γίνεται χαμός. Σκατά, γεια, δρόμο, έφυγες.
3: Έλα, ρε.
1: Έλα, δεν μπορώ, άμα δεν έχει
3: δεν σήμερα... Δεν σ' άκουσε απλώς.
1: Ούτε εγώ τον ακούω, και εγώ δεν τον ακούω. Πάμε.
4: Νικολέτα.
1: Νικολέτα, πάμε. Τι ωραία.
17: Παρακαλώ.
1: Είναι. Έλα, Νικολέτα μου, καλημέρα.
17: Καλημέρα, ήθελα να σου πω ότι τα λες πολύ σωστά για την προηγούμενη τη γριά. Μπράβο, Φάνη.
3: Σταμάτα, ρε, μην τη λέτε έτσι.
1: Δεν τρέπεσαι να λες, γριά τη γυναίκα. Δεν έχετε δικαίωμα να βρίζετε άλλους ακροατές. Μόνο εγώ τους βρίζω ακροατές. Ξαφνικά βγήκατε τέτοιο. Όχι, ρε, είναι υποχρεωμένη να κρατάει τα κολόπεδα. Είναι δυνατόν, δηλαδή. Επειδή ναι, ναι. Είναι υποχρεωμένοι οι παππούδες να κρατάνε τα παιδιά.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Άλλο που τη βρίζω εγώ.
4: Δεν σε ακούει, δεν σε ακούει.
1: Γενικά.
4: Άλλο πάλι, γιατί
1: όχι,
4: μιλάει.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να μιλάει. Άκουσα να δείτε. Όχι, είναι υποχρεωμένοι επειδή έκανε εσύ παιδιά να σου κρατάει τα παιδιά οι άλλοι. Δεν ήξερε που σε παγκάλανε μια ζωή. Πάμε, παρακαλώ. Άλλο που την έκραξα γιατί είχε ύφος. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε. Επειδή κάθεσε και κάνει εσύ τώρα. Τι έκανε, δεύτερη φορά μάνα θα γίνει. Είναι υποχρεωμένοι σε γιαγιάδες να κρατάνε τα μωρά. Άκου τι λέει. Λοιπόν, για κάθεστε καλά. Για κάθεστε καλά.
3: Εγώ, Βασίλη.
1: Σα κράτα και μια ζωή, σα μεγαλώσαμε. Σα αναθρέψαμε να σα κρατήσουμε και τα παιδιά.
3: Κάτσε, εσύ που κόλλα τη
4: ζωή. Γιατί ταυτίζεσαι.
1: Εγώ με νοιάζει το άτυπο.
3: Ναι, εγώ, Βασίλη.
1: Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
18: 29 χρονών, μηχανικό αυτοματισμού.
1: Μηχανικό αυτοματισμού, ε. Από τι αυτοματισμού είσαι.
18: Από τι, από τι.
1: Πού, Χαλκίδα ή Αθήνα.
18: Χαλκίδα.
1: Χαλκίδα, μάλιστα. Πού, τι, πόσο χρόνο είσαι.
18: 29.
1: Είσαι μικρό. Πε μου τα τρία χημικά στοιχεία από άνθρακα. Τρία, συγγνώμη, συγγνώμη. Τρία
3: χημικά.
1: Πες μου τρία χημικά στοιχεία από Α.
3: Εκτός από τον άνθρακα.
18: Από Α.
1: Ναι. Έλα, ρε. Όλα από άνθρακα είναι.
18: Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα.
1: Εντάξει, ωραία, έγινε. Γεια.
4: Γιώργος.
1: Πάμε και τελευταίος. Γιώργο, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Φανέ.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
19: 32 αλουμινάς.
1: Αλουμινάς, πάμε. Τρία βραβεία που δίνονται στη μουσική. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σταματήστε ρε, τα παίρνετε όλα σοβαρά ρε. Φυσικά λέει και είναι υποχρεωμένη, λέει η Ράνια, γιατί όταν... Έλα μωρέ Ράνια, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει τώρα. Λοιπόν, εγώ πάντως τι ήθελα να πω, εγώ να ξέρεις είμαι ψυχολογικά έτοιμος να γίνω παππούς. Δηλαδή νομίζω ότι είμαι ψυχολογικά έτοιμος...
4: Από ποια άποψη?
1: Θα μου πήγαινε το παππούς. Δηλαδή,
3: σίγουρα θα σου πήγαινε.
1: Θα μου πήγαινε το παππούς, ρε παιδί μου, και, ρε παιδί μου παππούς. Έχει όλα τα καλά του να είσαι πατέρας ή μητέρα. Εντάξει, όχι να σου φορτώνουν τα παιδιά συνέχεια. Χωρίς να έχεις την ευθύνη που έχεις σαν γονιός. Δηλαδή, γιατί λέμε, από τη μία το εγγόνι σου είναι δύο φορές παιδί σου.
4: Ναι.
1: Έτσι, από την άλλη, δεν έχεις την ευθύνη που έχουν οι γονείς του.
4: Μήπως έχεις όμως το άγχος.
1: Εντάξει, θα έχεις.
4: Χωρίς να μπορείς να μιλήσεις, γιατί δεν έχεις την ευθύνη.
1: Ρε, παιδί μου, ναι, εντάξει τώρα. Αλλά θέλω να πω, ρε, παιδί μου, είναι άλλη φάση. Το παππούς είναι ωραίο. Θα ήθελα να είμαι παππούς σε μικρή ηλικία.
4: Δηλαδή, αυτό είναι ωραίο, εντάξει.
1: Αλλά παππούς σε μικρή ηλικία, δηλαδή να είμαι, ξέρω εγώ, 60 και το εγγόνι να είναι 10-15.
4: Αυτό είναι ωραίο τώρα.
1: Να δω, ρε, κράτα.
3: Αυτό εντάξει, σημαίνει όμως ότι σε 18 χρόνια η Σοφία Ειρήνη θα έχει κάνει σχέση και θα έχει παιδί. Με άντρα.
1: Όχι, λέω εγώ. Εγώ άργησα να κάνω τη Σοφία.
3: Με άντρα.
1: Εγώ άργησα. Γιατί και με 10, δεν με νοιάζει.
4: Καλά, δεν άργησε, νορμάλ. Το να είσαι 60 χρονών παππούς, αυτό είναι ότι τα κάνανε πολύ, πολύ, πολύ νωρίς.
1: Το Λάμπρο το έκανα 39 χρονών. Κάτσε εσύ.
4: Ναι, και την Σοφία Ειρήνη πόσο ήσουν.
1: 35.
3: 35.
4: Μια χαρά.
1: Ρε παιδί μου, μια χαρά. Θα σου πω, δεν υπάρχει ηλικία πλέον τώρα αυτό.
4: Καλά, δεν υπάρχει. Απλά λέμε τώρα μέσα στα πλαίσια.
1: Αλλά ρε παιδί μου, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Εγώ βλέπω κάποιους που έχουν μικρή ηλικία, διαφορά ηλικίας με τα παιδιά τους. Είναι δύσκολο όταν τα κάνεις, γιατί είσαι και εσύ σε μικρή ηλικία και χάνεις πράγματα, αλλά κερδίζεις μετά που μεγαλώνεις.
4: Είναι ωραία μετά.
1: Καταλαβαίνεις τι. Δηλαδή μετά είναι πιο ωραίο.
3: Είναι ωραία.
1: Λοιπόν.
4: Γι' αυτό Δημήτρη, εσύ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, εγώ στο όριο είμαι, 30.
4: Αυτό, κάντα μικρός να
1: θέλει, έχετε... Να σου, και δεν θέλει από σένα, θέλει από τους γονείς σου νιάτα, φίλε. Θέλει νιάτα, τα παιδιά δεν θέλουν νιάτα από τους γονείς. Θέλουν τους παππούδες. Πρέπει να έχεις παππούδες καλούς και όχι σαν την άλλη, το βρικόλακα τον άλλο τηλέφωνο. Ναι, για να έχεις και θέσεις και γονείς οι οποίοι να έχουν καρδιά.
20: Κουνάβια, περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Previously.
21: Στα κουνάβια.
20: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
22: Πρώτατο,
20: ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
23: Μίτσο,
20: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
23: Απαράδεκτο.
20: Ξέρεις τι.
23: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσο.
20: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
23: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
24: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
23: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
24: Γιατί.
23: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
24: Εμετικά άσχημο.
23: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
24: Και τώρα τι έχετε.
23: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
24: Να βάλεις και βυζιά.
23: Ναι.
24: Μόνο.
23: Ναι. Αυτό το σώμα.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το 9-2.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου.

0: για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2 σε 1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα? Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
3: Παιδί μου.
2: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλωση στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
3: Καλά κοροϊδεύεις.
2: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
3: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
2: Μπράβο,
3: ρε.
2: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
4: We're piano tuners.
3: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
5: Open the safe.
3: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα.
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιώς γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς.
19: Τι παίζει εκεί?
20: Δωροστροφό τη Novibet.
19: Δωροτροχό.
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
1: Πεινάτε.
3: Εγώ πεινάω.
4: Μονίμως.
1: Πίδα.
5: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
1: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
4: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
1: Βεβαίως.
4: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
1: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
4: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
0: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη.

0: και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το cool.
0: Στην πόλη αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
0: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
6: Να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
10: Κόκκιπε.
8: Κομπάνιο! Team colleague!
11: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
13: Αρχικά ηρέμησε.
12: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή, μόνο αν ακολουθιόμαστε θα βλέπεις.
12: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. Ατοφίσιαλ. 893.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: wanna die. Music 892.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
17: Α, το είδα. Είδες τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον? Είναι δυνατόν? Έπεσε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντσεν Κανσέλ, πώς λέγω.
16: Βίγκο Μόρτενσεν.
17: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό ο οποίο.
16: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου? Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
17: Του μπερδεύω.
18: Αχταρμά.
16: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
17: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα
16: το απέναντι. Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
17: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
19: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗΜΑΗ Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τελούλου.
2: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
3: Θα την πληρώσει.
4: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
2: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει.
4: Αλλά είναι.
2: Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται
4: παιδί.
2: Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
4: Γιατί δεν
2: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
4: Πάσταση.
2: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρεσή αστερόπη μου.
4: Πού να ξέρω τι
2: γίνεται. Τι να κάνω.
4: Ίσως την είχατε
2: τι
4: κολλήσει
2: κάνω,
4: καλύτερα.
2: Κατουρά όρθιος.
4: Ναι.
2: Α, ναι, κατουρά όρθιος. Γιατί το είπα αυτό, μπερδέθηκε.
5: Ευθύμης Κάλφας, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
6: τρού. Στο Music 892.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
3: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
2: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
2: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
2: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: Music 8-9-2.
1: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Dry Dry Dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως, it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: 2 8 9 2.
1: Πολύ πρόστο.
2: In periferia fa molto caldo, mamma

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Τι κάνεις?
1: Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο.

0: εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
4: Open the safe.
3: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2. I'm

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Plus. Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Previously.
19: Στα κουνάβια.
8: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
8: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
2: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα, επειδή μου τράβηξε δυο σου στο ριπαπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
8: Πώς θα την πεις εσύ?
2: Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
8: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Το ηλεκτροσόκ.
8: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
2: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Έχει αλλάξει λίγο και διασκέδαση. Δηλαδή, πολύ συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
4: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Ρε, εσύ που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
3: Μέσα στην καραντίνα, εσύ
4: ναι.
3: Μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
4: Όχι, ρε, εσύ.
3: Έστελνε σε ξάρι για να πας βόλτα.

0: για περπάτημα.
1: Όχι, παιδί.
0: Και πήγαινε και έκανε διασπορά.
1: Εννοώ. Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν αυτός.
0: Ότι παρανόμησες. Δημόσια, μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
1: Πήγαινα.
0: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: teamcollege,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Soft Looks, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Πάσκαλε, βιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
9: Τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
9: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Θα σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
13: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω κι εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
12: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
13: Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
14: Μπράβο, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
13: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
14: Το έχεις κάνει, στοματικό.
12: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
14: Το γλύψαμε το πινέλο.
13: Το έχει ρωτήσει.
14: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
12: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: Music 8-9-2.
1: No matter what.

0: Music 892.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
4: Open the safe.
3: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη.

0: ανώτερο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τελούλου. Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? Τέσσερις ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και δύο γυμναστές.
2: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
1: Εγώ.
2: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
1: δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Φρέσκια, καλά, ανανεωμένη.
1: Ναι, με ανανέωσε φούλα αυτή η γυμναστική.
2: Θα ξαναπάς.
1: Θα ξαναπάω.
2: Ορίστε.
1: Πέρασα καλά, στο είπα.
2: Και εγώ σας το είπα.
1: Η αρχή ήταν δύσκολη.
2: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
1: Καλά, μετά το πήρα,
2: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά, 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibe στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Soft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Αμέμε την Κυριακή 12 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
13: να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της σε όλα και είναι 34.
17: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, Σλή.
18: Άνετα.
17: Άνετα.
19: Άνετα.
17: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
18: Ναι, 35.
17: 35. Παντρεμένο, παιδάκια?
18: Ναι, έχω.
16: Το κοινό σου.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνεται.

0: με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Τελούλου.
2: Μου έχεις πει καταρχάς ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτές σου και δεν μου φτιάξεις μία φορά.
3: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει... Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να...
2: να κάτσεις. Ρε! Που με ξέρεις τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέτηση.
3: Δεν μπορώ, πάει αυτόματα.
2: Πού μας το είχα.
3: Με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώ.
2: Ρε!
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: προκαλούμε.
1: Music
2: 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 9 Ιουλίου έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. MySoft Lux, χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, 1200 γραμμάρια, 3,85 η συσκευασία. Και Amstel, μπύρα κουτί 500 ml, 4 τεμάχια. Και Alfa Retro, μπύρα φιάλι 330 ml, 6 τεμάχια, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
11: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
10: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση, το πρωινό μου καφέ. Με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
1: Όλο αλήθεια.
0: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Nine brown eyes.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
2: Music 892.
1: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Ποιες και σε, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
4: Ναι, ξένο τηλέφωνο
2: πέρα.
3: Όνα σου.
5: Τι είπε, δεν το άκουσα.
3: Όνα σου γαμί.
4: Όπα.
3: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω? Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μια γαλλικά, να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα?
4: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
3: Μίτσο? Να σου γαμί.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
1: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
0: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμε να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
1: Ρε, ποιος είναι άνω?
0: Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Σταφίδα. Βάλε αντιλιακό.
1: Music.
0: 8-9.
2: Your girl could never move like this.

Move like this.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
3: Αλήθεια λες, Μαρία.
2: Ναι,
4: αυτό είναι μαγιολίκια,
2: μάλλον. Τι μαγιολίκια καλά, και αυτό όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεται.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια,
3: ναι, αυτό είχα μικρός. Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
2: Δημήτρη μου, μπράβο.
3: Καλά,
4: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Done zone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Magistats Mix.
6: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god, this woman makes me crazy.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένομαι γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
3: Dan Zone.
4: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: Album. Previously. Στα κουνάβια.
1: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον Ντοξότη.
2: Καζατζή δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον Ντοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και άνθρωπο σκορπιού. Βάλε καζατζή δεν ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρη ο Πουλίτη και ο Λεωνίδα. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρη τώρα. Άμα μένει με μάνα 35 χρονών, τι να καταλάβει.
1: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
2: Ο άλλο, ο Καζατζήτη έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζήτη 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: κουκου.
1: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μαμά τι είναι λάμπα.
0: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος, βρε, αμέσως,
1: να μην μπερδεύεστε. Ποιος
0: όχι,
1: είναι.
0: Ρε.
1: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
0: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη σαν τριχό το φύσιαλ, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
1: Ο διότι όλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
0: Γιάννη.
1: Και τον άλλο τον παππού.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: πάρουν από την εταιρεία γραμματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία, όλοι κάτω.
0: Εσύ ποιος το έχουμε ακούς.
1: Αστεία.
0: Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892. Come on in.

0: FM.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
4: Ο Παπαούτε.
5: Α, Παπαούτε.
3: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
6: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
3: Ναι, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω.
4: Το δικό μου.
3: Πάμε.
5: Ωραία το λέει.
4: Ράσα κρε παπά.
6: Τι παπά.
4: Τι μαουέτ του κασέ. Σα τουά. Δε όλ μανίφα. Κομπίνι τουά. Ε, ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
6: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. No matter what, you got.

0: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά.
1: Παναγίτσα μου.
0: Για να ξέρετε και τα σεξουαλικά όνειρα. Λοιπόν, σεξ με άγνωστο άτομο. Είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
1: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up δηλαδή εγώ.
0: Με τον προϊστάμενό σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα δηλαδή το διευθυντή μας να κάνεις σεξ.
1: Όχι, δεν έχω δει, αλήθεια λέω.
0: Λέω, ρε παιδί μου.
1: Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε. Δεν είναι μια φανταστική ιδέα? Δεν είναι εξαιρετική?
0: Άμα θέλεις, εγώ δεν.
1: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε γιατρέ μου.
0: Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρειαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από την
3: ταινία. Έχεις δει τη Λούση, την έχεις δει.
2: Ποια Λούση, με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχα.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.